0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: both of us.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

κατευθυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη πυρηνό μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή Βόρεια της Ψάθας. Στο Κρύο Πηγάδι, οι φλόγες κατακαίνε πευκοδάσους σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Νωρίτερα χθες υπήρξαν αναφορές και για καμένα σπίτια στην περιοχή. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες, αναφέρει σε ανακοίνωση το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζωών στη μάχη με τις φλόγες. Τα αιτία της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες σε Αττική, Βιωτία, τους δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ερεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Δύο επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέες συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας υπουργός και ευρωβουλευτής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια.

Στις διευθυνσίες 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Δευτέρας, 3 Αυγούστου 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, μια καλύτερη εβδομάδα. Σας ελπίσουμε ότι ξεκινάει σήμερα, εργάσιμη εβδομάδα για κάποιους, για κάποιοι άλλοι είστε στις διακοπές σας και καλά να περνάτε. Πολύ πολύ όμορφα και εδώ εμείς είμαστε στον Sky για να σας μεταφέρουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά τα οποία έχουμε στη εξέλιξη σε αυτό το πρωινό. Στο πρωινό, επαναλαμβάνουμε, τη τρίτη μέρα του Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Προφανώς τα ζητήματα εδώ με τις πυρκαγιές, ιδίως την Αττικοβιωτία και όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα και με όλη αυτήν την εξέλιξη που έχουμε, και δίνω αμέσως τον λόγο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πρωινή τώρα επικοινωνία με τον Δήμαρχο των Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαρχέτη. Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, όσο καλό μπορεί να είναι. Τι συμβαίνει, έρχεται προς Μέγαρα, έρχεται προς Νέα Πέραμο η φωτιά, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, έγινε κάποια στιγμή, γύρω στις 3, αν θυμάμαι καλά, μία αναζωπήρωση, μία τρασπάδων φούντωση πυρκαγιά και υπήρχε μία
0: ανησυχία.
1: Αν συνεχιστεί και με αυτή τη φορά τον ανέμου να μπει μέσα στην
0: σπίτια,
1: στην το καντήλι κλπ. Οπότε και στο δόθηκε και το 112.
0: Η κατάσταση όμως ευτυχώς δεν ήταν έτσι, δηλαδή οι καιρικές συνθήκες το απέτρεψαν.
1: Το απέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες και η παρέμβαση της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν δεν χρειάστηκε να μετακινηθεί κόσμος ή τελικά έγινε και η μετακίνηση αυτή προς Νέα Πέραμο?
1: Όχι, ήταν άλλωστε, δεν ήταν προληπτική, δεν ήταν άμεση, οπότε φαντάζομαι ότι δεν έγινε ή δεν έγινε σε πολύ μικρό βαθμό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή πώς είναι, Δήμαρχε, τι φυσάει, πώς είναι τα πράγματα?
1: Εντάξει, ένα αεράκι, ας το πούμε έτσι, που να μην δημιουργεί πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχή λοιπόν όλων είναι με το πρώτο φως ημέρας και τα ενέργεια μέσα στη διάθεση της περιοχής και των πυροσβεστών και των ανθρώπων όλων που είναι στη φωτιά. Και φυσικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να λέτε ότι είναι κάτι ανησυχητικό με αυτό το 112 το οποίο έχει εκδοθεί.
1: Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, θα τα πούμε και στη διάρκεια της ημέρας. Εύχομαι για καλό να μας πείτε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Μακάρι. Καλό πρωινό. Ευχαριστώ. Ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης και πάλι επαναλαμβάνω, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, για προληπτικούς λόγους, εκεί γύρω στις 3:30, όπως ακούσατε, διότι υπήρξε μια έτσι φούντωση, αναζωπήρωση της πυρκαγιάς. Εξεδόθη το 112 σε κανδύλια Αγίας Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είπε ο Δήμαρχος ότι δεν χρειάστηκε τελικά και απλά υπήρξε ως προληπτικό μέτρο σε περίπτωση όπου τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλύτερα, αλλά προφανώς και οι άνεμοι αλλά και οτιδήποτε άλλο οδήγησαν στο να μην χρειαστεί περισσότερη κινητοποίηση από όλες και όλους. Αυτή είναι η εικόνα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτήν την ώρα, με τις αναζωπηρώσεις, με τους θυελώδεις ανέμους που πνέουν και στην περιοχή, τουλάχιστον μέχρι και χθες το απόγευμα, με το δικό τους μικροκλίμα που δημιουργεί.

φωτιά και όλη αυτή την αναζωπήρωση η οποία δημιουργείται και φυσικά την πολύ καύσιμη πραγματικά παρθένα ύλη που βρίσκει εκεί στις περιοχές από όλα τα σημεία τα οποία πέρασε και φυσικά έφερε αυτή την μεγάλη καταστροφή. Έφερε μια μεγάλη καταστροφή όπου έχουμε και δυστυχώς και δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες σε μια χθεσινή σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Αυτό το πράγμα προφανώς οι αρμόδιοι θα πάρουν τις καταθέσεις των επιζώντων και βεβαίως θα βγάλουν και το κεντρικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη και όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες. Δυστυχώς μαύρη στιγμή στην κατάσταση και μαύρη στιγμή σε αυτή την πορεία της κατάσβεσης των πυρκαγιών με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που επιτελούν τόσο τα επίγειες δυνάμεις όσο και φυσικά τα ενέργεια μέσα με τους ανθρώπους οι οποίοι πετούν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, καταστάσεις οι οποίες πραγματικά λες πώς θα καταφέρουν και μπράβο τους. Από την άλλη, αυτό το οποίο έχει να κάνει τώρα η πολιτεία είναι να είναι αμέσως δίπλα στους πληγέντες, να είναι αμέσως δίπλα σε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια και την αρρωγή. Οπότε λοιπόν βγαίνουν από σήμερα και τα κλιμάκια, υπάρχουν διάφορες σκέψεις, θα ακούσουμε σχετικά ρεπορτάζ. Έχουμε από την άλλη φυσικά των δύο ελικοπτέρων, αυτό το πράγμα προφανώς οι αρμόδιοι θα πάρουν τις καταθέσεις των επιζώντων και βεβαίως θα βγάλουν και το κεντρικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη και όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες. Δυστυχώς μαύρη στιγμή στην κατάσταση και μαύρη στιγμή σε αυτή την πορεία της κατάσβεσης των πυρκαγιών με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που επιτελούν τόσο τα επίγειες δυνάμεις όσο και φυσικά τα ενέργεια μέσα με τους ανθρώπους οι οποίοι πετούν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, καταστάσεις οι οποίες πραγματικά λες πώς θα καταφέρουν και μπράβο τους. Από την άλλη, αυτό το οποίο έχει να κάνει τώρα η πολιτεία είναι να είναι αμέσως δίπλα στους πληγέντες, να είναι αμέσως δίπλα σε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται.

υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Θα ακούσουμε σχετικά ρεπορτάζ. Έχουμε από την άλλη φυσικά τις συλλήψεις. Σήμερα θα διηγηθούν στον εισαγγελέα Θήβας αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από εχθές, από τα ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής. Όλα αυτά φυσικά βεβαίως σε μια διαδικασία όπου προσπαθούν τα κλιμάκια να βρουν τις αιτίες, να βρουν τους υπεύθυνους των πυρκαγιών, και φυσικά βεβαίως η δικαιοσύνη μετά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Έχουμε τα ζητήματα βεβαίως τα οποία έχουν να κάνουν με την Θέουτα και όλη αυτή την κινητοποίηση της Ευρώπης, όπου αύριο συναντώνται οι υπουργοί εσωτερικών των χωρών, οι αρμόδιοι για τη μετανάστευση, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ισπανία, με τις αντιδράσεις της Ευρώπης από Γερμανία, Ιταλία και όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως υπουργοί εσωτερικών, οι οποίοι στείλαν και επιστολή μεταξύ αυτών και η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν και το σημερινό πρωινό και γενικότερα τις ημέρες. Έχουμε όλο αυτό το απίστευτο το οποίο είχαμε χθες ως πρωτοσέλιδο δημοσίευμα σε εφημερίδα, να δηλώνουν ότι συναντήθηκαν για τα Πετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη, όπου σε δείπνο μυστικό κανονίζανε τα μια συγκυβέρνηση, προφανώς διαψεύσεις και από τους τρεις εμπλεκόμενους, και βεβαίως και χρήση μιας φωτογραφίας δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης. Χωρίς αυτό η σχετική εφημερίδα, η οποία φιλοξενούσε και αυτό το ρεπορτάζ, κοιλίας ρεπορτάζ προφανώς, έτσι όπως λένε και οι τρεις, δεν είχε την ειδική σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κάτι για το οποίο είναι πλέον πολύ πολύ αυστηρός ο νόμος, ο οποίος υπάρχει και έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Από εκεί πέρα βεβαίως οι αρμόδιες αρχές θα αναλάβουν προφανώς τα δέοντα. Έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο από την άλλη να αναγγέλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για σήμερα το απόγευμα. Έχουμε και δηλώσεις του μέσα από το Air Force One. Ενώ δυστυχώς έχουμε και δύο απώλειες από την ελληνική κοινωνία. Έφυγε από την ζωή, όπως ξέρετε, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ηλικία 93 ετών. Ενώ επίσης έφυγε χθες, ηλικία 82 ετών, και ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής λαϊκής μουσικής. Γιώργος Βραχνός, στην ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι χρειάζεται, αν είστε στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος της πυρκαγιάς και είστε κοντά εκεί, χρειάζεται κάτι ή πρέπει να μας πείτε κάτι, να το μεταφέρουμε κι εμείς, με τη σειρά μας είμαστε εδώ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου Πέτρος στο 210-48-00-170. Για όσο 174, περιμένουν τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, όπως επίσης και βεβαίως εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στείλτε ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε, ό,τι σκέφτεστε, ό,τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει. Και πάμε στην καταγραφή και παρουσίαση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως τους επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση βεβαίως και των ρεπορτάζ. Και ρεπορτάζ με όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου, με όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς και διοικητικό προσωπικό, εδώ όλες αυτές τις μέρες, πάντοτε για τη δική σας πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Μάχη λοιπόν με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική δίνουν για τρίτη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα κοντά στην Ψάθα, στο Κανδύλι Μεγάρων και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα. Όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων για να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στάλει επίσης μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται σε περιοχές Λούμπα, Άνω, Αλεποχώριο, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μεγάρων. Ένα ακόμη μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας, ενώ στο Κρύο Πηγάδι οι φλόγες κατακαίνε πευκόφυτο δάσος σε απόσταση απαναπνοής από τον οικισμό. Την ίδια ώρα νωρίτερα υπήρξαν αναφορές και για καμένα σπίτια στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από τις δασικές πυρκαγιές, η Αττική και η Βιωτία συνολικά έχουν καεί περίπου 111.000 στρέμματα έως και χθες το μεσημέρι. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από την σύγκρουση στον αέρα εχθές το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ένας Δανός γυριστής, είναι ο Δανός μάλλον γυριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Την ίδια ώρα, σε δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός γυριστής και ένας Έλληνας πυρομεταφραστής. Αδιευκρίνησης πάντως, μέχρι στιγμής είναι οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

0: Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στην βαθιά του Ζωδίνη για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του περιβεστικού σώματος. Την βαθύτητα τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Πάμε όμως στην ρεπόρτερ μας που σε όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, μέσα σε συνεννόηση με τον Νίκο Τσέφλιο που είναι ο επικεφαλής του ρεπορτάζ στη βάρδια αυτή. Η Μέρη Τούμπα βρίσκεται στην περιοχή εκεί, στην περιοχή του στο Κανδύλι, εκεί στα Μέγαρα. Μέρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς, εγώ δεν σε ακούγα πολύ καλά, μάλλον δεν έχω πολύ καλό σήμα.
0: Ναι, εμείς ακούμε καλά.
1: Τέλεια, βρισκόμαστε εμείς στην περιοχή Κανδύλι, εδώ που φαίνεται ότι είναι το μέτωπο που τη συγκεκριμένη στιγμή ανησυχεί περισσότερο τις αρχές, τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όχι αδίκως θα έλεγα, καθώς υπάρχουν πολύ κοντά σπίτια, είναι περίπου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τις φλόγες, φλόγες που εκτείνονται σε αρκετά μεγάλα υψηλά μέτρα, είναι αρκετά μεγάλες οι φλόγες. Η φωτιά κατεβαίνει πολύ γρήγορα το βουνό, είναι η αλήθεια, και έχει κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Αυτή την ώρα πηθάει και ένας άνεμος, ένας βορειοδυτικός άνεμος. Δεν είναι πολλά τα μποφόρ, είναι περίπου 2-3 μποφόρ, αλλά δεν υπάρχει και άπνοια στην περιοχή. Είναι αποπνιστική ατμόσφαιρα, όπως μπορείς να καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν στάχτες που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα νωρίτερα να σου πω ότι εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή Κανδύλη και από την Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο. Οι αστυνομικοί μάλιστα πήγαιναν πόρτα-πόρτα με φακούς, με ηχητικά σήματα για να μπορέσουν να απομακρύνουν τους κάτοικους από τα σπίτια τους. Βέβαια εμείς βλέπουμε πως υπάρχουν ακόμη κάτοικοι στην περιοχή καθώς ερχόμασταν. Στο σημείο βέβαια σπέβδουν και οχήματα της πυροσβεστικής, υδροφόρες, μηχανήματα, αστυνομικές, είναι έντονη αστυνομική παρουσία εδώ στην περιοχή. Είναι αρκετά ανησυχητική η κατάσταση, δηλαδή εγώ είμαι ελάχιστη ώρα εδώ, πριν λίγη ώρα φτάσαμε και βλέπουμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα προς το βουνό.
0: Υπάρχει προφανώς πολύ καύσιμη ύλη, όπως είπες και σήμερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και γύρω από την εικόνα που έχω εγώ εδώ, τώρα από το σημείο που βρίσκομαι, υπάρχουν και πολλά ξερά χόρτα. Ναι. Δηλαδή, αν κατέβει, εκτός από το ότι υπάρχει δάσος στην ευρύτερη περιοχή, θα συναντήσει και ολόκληρες εκτάσεις με ξερόχορτα. Κάτι που σίγουρα θα ενισχύσει την πορεία της πυρκαγιάς, αν δεν την ανακόψουν μέχρι να φτάσει αυτό το σημείο δηλαδή. Πάντως υπάρχει μια... Βλέπουμε πως προετοιμάζονται οι αρχές, βλέπουμε πως φτάνουν στο σημείο. Είναι βέβαια πάνω σε βουνό, είναι το ανάγλυφο τέτοιο που θεωρώ τώρα με την εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή μέσα στο σκοτάδι πως δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν. Δεν βλέπω και φωτά πάνω στο βουνό από πυροσβεστικά. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούν να ανέβουν αυτή τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε να ξημερώσει ακριβώς, να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα και να δούμε αν μπορούν να ανέβουν και τα πυροσβεστικά οχήματα προς τα πάνω για να, αν μπορέσουν και αυτοί να επιχειρήσουν.
0: Στη διάρκεια της νύχτας, Μέρη, ήσουν σε ποιες άλλες περιοχές, τι κατέγραψες?
1: Εμείς βρεθήκαμε και στην Ψάφα, βρεθήκαμε στην Ψάφα, στο Αλεποχώρι, στο Άνω Αλεποχώρι. Εκεί είναι ουσιαστικά τρία μέτωπα. Είναι το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, είναι το μέτωπο στην Ψάφα, είναι και το μέτωπο στο Αλεποχώρι που κινείται προς το Άνω Αλεποχώρι. Και αυτό κάπως ανησυχούσε, η αλήθεια είναι, τις προηγούμενες ώρες, εκτός υπάρχουν σπίτια εκεί. Βέβαια το καλό είναι ότι δεν είχε ανέμους, υπήρχαν αναδιαστήματα κάποιες ρηπές, αλλά ουσιαστικά γύριζε η φωτιά προς τα ίδια καμένα. Ναι. Δεν κατέβαινε δηλαδή. Εμείς ήμασταν αρκετές ώρες εκεί στο σημείο, ήμασταν περίπου 3-4 ώρες και δεν υπήρχε, δεν κατέβαινε γρήγορα η φωτιά από το βουνό. Κάποιοι κάτοικοι έχουν φύγει, έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για να μετακινηθούν, ειδικά από το Άνω Αλεποχώρι, να φύγουν προς τα Μέγαρα. Βέβαια, εμείς συναντήσαμε και κατοίκους που είχαν κατέβει κάτω στην παραλία στο Αλεποχώρι και μας έλεγαν πως ανησυχούμε για τα σπίτια μας, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Υπήρχε και εκεί μια

0: ανησυχία. Υπήρχαν παρατεταγμένες δυνάμεις πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες, τα οποία επίσης δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν μες το βράδυ, γιατί και εκεί μιλάμε για ένα δύσβατο σημείο, είναι πάνω στο βουνό ουσιαστικά, δεν υπήρχαν δρόμοι για να μπορέσουν, οπότε ουσιαστικά θα πρέπει να ανοίξουν κάποιους δρόμους, αν μπορούν να επιχειρήσουν τα επίγεια μέσα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και πάλι να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα στο σημείο.
1: Βλέπαμε πάντως και χθες και στα ρεπορτάζ, εσείς που είστε έξω, και οι μονάδες ειδικές να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, να ετοιμάζονται προφανώς για να μην περάσει φωτιά. Δηλαδή, μιλάει για μια τεράστια κινητοποίηση. Και αυτό το οποίο κρατάω από την μέχρι στιγμής επικοινωνία μας είναι ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε χθες και προχθές, με 2-3 αποφόρο, όπως μας είπες. Κυρίως έστρεφε τη φωτιά προς τα Καμένα, ενώ αυτό το οποίο ανησυχεί τώρα είναι εκεί που βρίσκεσαι στο Κανδύλι, μήπως και προχωρήσει προς Νέα Πέραμαν. Και μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, λέει. Είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν έγινε και κάτι ως ιδιαίτερη κινητοποίηση για να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμαν ή κάτι και εκεί από Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων. Παραμένεις εκεί, θέλω να κάνω οικονομία και στην μπαταρία και στις δυνάμεις σου. Έχεις τώρα και σε λίγο ζωντανή σύνδεση και με την τηλεόραση, με τον Οικονοανδρίσιο και την Αθηνά Παπακώστα. Μέρη, αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε αποδεσμεύσω για να ετοιμαστείς και να κάνεις, παραλαμβάνω, οικονομία δυνάμεων και βεβαίως και ενέργειας.
0: Ναι, αυτά είναι προς το παρόν. Δημήτρη, ελπίζουμε η κατάσταση να μην πάρει άσχημες διαστάσεις πολύ γρήγορα, τουλάχιστον μέχρι τα εναέρια μέσα να ξεκινήσουν το έργο τους και αυτά.
1: Μέρη Τούμπα, αν χρειαστούμε και αν χρειαστεί κάτι άλλο, επικοινωνείς και μας, διακόπτεις και εμάς. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Η Μέρη Τούμπα από την περιοχή στο Κανδύλι, εκεί στην περιοχή όπου έχουν λάβει ένα μήνυμα 112 στις 3.30 τα ξημερώματα, τόσο οι κάτοικοι σε Κανδύλι και Αγία Σκέπη αλλά και Μπότσικα Μεγάρων, για να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμα. Στην πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του, επιστρέφω στις ανακοινώσεις των κομμάτων αντιδράσεις για τον θάνατο των δύο χειριστών, των δύο επιβενώντων στο ελικόπτερο Μπέλ. Ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας έτσι τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν επλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και την Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της πρόεδρος Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η ίδια τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Ενώπιον του εισαγγελέα Θήβας, με τις κατηγορίες του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στην Βιωτία και συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για ένα ηλεκτρολόγο μηχανικό και για έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο τριήμερο έγιναν 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, από αυτές οι 30 αφορούν σε αμέλεια και 3 σε πρόθεση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους δήμους Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιάλιας, Δωρίδος και Ερεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και την ενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά, η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί στο sky.gr. Επίσης, σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινάει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος αρμόδιος και για την κρατική αρρωγή, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ειδικότερα σήμερα, 3 του μηνός, 11 ώρα το πρωί, ο Υφυπουργός θα βρίσκεται και θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, προγραμματίζεται για σήμερα επίσης το απόγευμα στις 5 έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σόοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το ιστοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Δύο επιβαίνοντες άνδρες και γυναίκα κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη ταιριά, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Σε ένα βρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό τον φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στην Βόρεια Αφρική. Για το θέμα αυτό συγκαλείται έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών αύριο Τρίτη. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τα επεισόδια που ξέσπασαν στην Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Στην Ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική αυτή εισβολή, ενώ η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για 11 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ αναφέρει και 40.000 που ήταν οι μετανάστες που βρέθηκαν στο Ισπανικό έδαφος. Γιώργος Γεραπετρίτης, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλης Χρυστοδουλάκης διαψεύδουν κατηγορηματικά δημοσίευμα εφημερίδας περί δείπνου με πολιτικό μενού, στο οποίο δήθεν παρακάθισαν. Όπως καταγγείλει ο Υπουργός Εξωτερικών, η φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο αποτελεί προϊόν φωτομοντάζ μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά σχεδόν 5% μετά και την ανακοίνωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Νέα σοκοματική ένταση καταγράφεται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού, καθώς η ίδια ζήτησε τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού. Η Μαρία Καριστιανού κάνει λόγο για άδειλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του κόμματος και καταγγέλει το Θανάση Αυγερινό για διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές. Μέσω αναρτήσεις του πάντως στο ΕΚΣ, ο δημοσιογράφος απάντησε, καθώς έγραψε, «Μωρένη κύριος, όν βουλεύεται απολύσε», ενώ συνόδευσε τα λόγια αυτά με μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του βιβλίου «Ζητείτε ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη. Παράλληλα, μέσω του ιστορόγραφου άφησε χμές σε βάρος της Προέδρου του κόμματος για εγωμανία. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές, μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες, έγραψε. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη την προηγούμενη ο Θανάσης Αυγερινός γνωστοποίησε την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ιωάννης Βαρδιτσιώτης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλλικιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Και κλείνουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Το χρυσό μετάλλιο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλεσίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών, ενώ την τρίτη θέση για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και τέλος, με 2 γκολ του Πίλιου, η ΑΕΚ νίκησε 3-0 την Βελική Σεν Τρουντέντ στο τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους. 5:30 η ώρα για τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε 3 μέτωπα, στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο Βόλης, κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Περίπου στις 3 τα ξημερώματα σημειώθηκε αναζωπήρωση στο μέτωπο στο Κανδύλι και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να εκδοθεί 112 για απομάκρυνση από τις συγκεκριμένες περιοχές, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Ανέφερε πάντως πως οι συνθήκες δεν δημιουργούν πρόβλημα για τις κατοικημένες περιοχές. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα εισταλεί μήνυμα από το 112 και σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας. 2 νεκροί και 2 ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, 2 ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατάλαβαν.

0: Και τη Δυτική Αττική. Νεκρή είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε στο δεύτερο ελικόπτερο. Το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ή ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Πτώση κοντά στο 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών σήμερα το απόγευμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Καλή σας μέρα, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026. Εδώ, βεβαίως, περιμένοντας και τα αέρια μέσα, τώρα που έχουν πέσει και έχει πέσει και η ένταση των ανέμων, ελπίζοντας βεβαίως ότι θα κάνουν ό,τι δυνατόν, ό,τι καλύτερο δυνατόν για να περιοριστεί και να ολοκληρωθεί αυτή η ταλαιπωρία και βεβαίως όλη αυτή η καταστροφή η οποία συντελείται στην Αττικοβιωτία. Αγίου Ολυμπίου Μάρτυρος του Επάρχου, Αγία Σαλόμη Μυροφόρου, χρονιά πολλά, στα καλά. 6 και 29 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 20 και 32 πρώτα λεπτά. Και το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επιόθωνα. Σαν σήμερα, το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα το Ιπποκράτιο. Το 1951 σαν σήμερα ιδρύεται η Νέα Δημοκρατική Αριστερά. Το 1981 οι ελεγκτές ανέρεσης κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 αεροσκάφος τύπου Short 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου. 1996 σήμερα η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα ύψος με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο του Ολυμπιακού Αγωνιστής Ατλάντα. 1811 γεννιέται ο Έλισσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του Ασανσέρ. Το 1996 γεννιέται σήμερα ο Χρήστος Χωμενίδης. 1973 φεύγει από τη ζωή ο Ηλίας Βενέζης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Εμπερίκος, σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Ενώ το 1979 σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες πεζογράφους, ο Άγγελος Τερζάκης. Και σαν σήμερα. Σίγουρα καταλαβαίνετε, Θεοδόση Πάνου, καλή επιστροφή. Θα σε περιμένω εδώ, κατέρχεσαι τον Κηφισό. Καλημέρα. Σας σήμερα το 1940 γεννιέται ο Αντώνης Καλογιάννης. Έφυγε από τη ζωή του 2021.

Πατρίδα Μαγλίση, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Παπαπαναγιώτα από την βροχερή Νέα Υόρκη, καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη από εμάς. Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη, εδώ και η Αυστραλία, καλή δύναμη. Τι να πούμε, τι άλλο μπορούμε να ψηλήσουμε. Είναι κρίμα, λέει ο Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Στάνια την Κυψέλη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Κατέρινα από την Ευελπίδων. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Γιώργος Γραμμιτζόγλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για μία σύνοψη όλων των δεδομένων και όλων των συμβάντων που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Καλημέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή δύναμη. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και βέβαια και μέχρι να ξημερώσει θα συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της περιφέρειας και του στρατού να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πάρα πολλά συνεργεία που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν τώρα το πρωί και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων να γίνει μια καλύτερη διαχείριση πυρκαγιάς. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έκαναν οι προσβεστικοί και τα μηχανήματα έργου περιφέρειας, που πρέπει λοιπόν τώρα να μπορέσει να οριοθετηθεί τουλάχιστον αυτό το πρωινό και να αρχίσουν σιγά σιγά οι καταγραφές των ζημιών. Οι πρώτες, οι αντιπυρικές ζώνες ανοίγονται κοντά στο Κρύο Πηγάδι και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εδώ είναι λοιπόν μεγάλες ομάδες του στρατού και της περιφέρειας, επίσης και εργολάβοι από το πρόγραμμα Αντινέρο και βέβαια και με τις οδηγίες της δασικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα η πυρκαγιά. Έτσι λοιπόν τώρα προς το Κρύο Πηγάδι και στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο γίνονται οι αντιπυρικές ζώνες και επίσης και το άλλο μέτωπο που διαχειρίζονται στην Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δυτική Αττική είναι προς τις περιοχές Κανδύλη και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Γίνονται λοιπόν τώρα αυτές οι προσπάθειες ούτως ώστε να μπορέσουν να οριοθετηθούν αυτή η Μεγάλη Πυρκαγιά, η Μέγα Πυρκαγιά τώρα το πρωινό και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων. Τώρα οι δυνάμεις βρίσκονται ανατολικά από την Αγία Παρασκευή. Τώρα, στις 11 το βράδυ είχαμε και νέο μήνυμα 112 για τις περιοχές Λούμπα, Άναλεπορχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα, την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και εκεί οι κάτοικοι από αυτούς τους οικισμούς μετακινήθηκαν προς Μέγαρα. Συνεχίζουν επίσης έχουμε και τις εκτροπές κυκλοφορίας με τη βοήθεια της αστυνομίας και τις εντολές που δίνονται προς τους κατοίκους εκεί των περιοχών που θα βρίσκουν ασφαλές σημείο. Είναι ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα Δευτέρα. Ναι, μεν από ό,τι λένε οι μετρολόγοι θα υπάρχουν και σήμερα άνεμοι, αλλά δεν θα είναι στα επίπεδα που είχαμε Παρασκευή, Σάββατο
0: και Κυριακή.
1: Και χθες Κυριακή. Επίσης το άλλο μέτωπο είναι στην Κεφαλονιά, εκεί από το χωριό Πάστρα και βορειότερα που κινείται το μέτωπο. Είναι λοιπόν εκεί ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή της Αλιματάς που προσπαθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις από την Κεφαλονιά. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και από την Αχαΐα και από την Ηλία, ούτως ώστε και εκεί να οριοθετηθεί σύντομα με το πρώτο φως της ημέρας που θα πετάξουν και τα εναέρια να οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Κατά τα άλλα έχουμε καλή εικόνα και στην Αιγιάλια και στη Φωκίδα. Εκεί ειδικά στη Φωκίδα έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, κάποιες μικρές μικροεστίες υπάρχουν.
0: Γιώργο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, απλά να το πούμε από τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Χρήστο Στρατουλάκο, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, οπότε παραμένουν εκεί οι δυνάμεις στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Πάστα της Κεφαλονιάς. Οπότε λοιπόν έχουμε και μια σύλληψη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση ενός 44χρονου ή μεδαπού, έτσι να το κάνουμε το ρεπορτάζ ολόκληρο. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί τα πράγματα είναι.

0: ανεβαίνουν πολύ καλύτερα και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Προφανώς όμως οι πήγες δυνάμεις όπως και εσύ παραμένουν εκεί, προσπαθώντας να περιορίσουν κάθε τι το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει αναζωπήρωση.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε τα καλά, ακόμα καλύτερα νέα είναι και από την πλευρά της Φωτίδας που έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, όπως επίσης και στο Κουνουπέλι Λίας οριοθετήθηκε η πυρκαγιά εχθές το πρωί και βέβαια και μια πυρκαγιά στο πάτημα Κροπίου και αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι αυτή η εικόνα, δηλαδή σε σχέση με τις... Άρα λοιπόν τώρα έχουμε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική στα Μέγαρα που επιχειρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και μόλις ξημερώσει θα ξεκινήσουν και τα εναέρια, ελικόπτερα και αεροσκάφη και βέβαια χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η φωτιά στην Κεφαλονιά, όμως εκεί επιχειρούν ακόμα πυροσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν να σβήσουν ακόμα και τις μικρές εστίες που υπάρχει καπνός.
0: Γιώργο, χθες μας ενημέρωσες και πες μας δύο λόγια. Αυτό το Leopard τι ναι. κάνει, πώς επιχειρεί, δώσ' μας τις δυνατότητες του.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ανακατασκευή ενός παλιού άρματος μάχης τύπου Leopard, mm-hmm. έχει γίνει μια ανακατασκευή, πλέον έχει κανόνι που μπορεί να πετάξει νερό, έχει μια δεξαμενή περίπου 15 τόνων μέσα το Leopard, είναι ερπιστριοφόρο και έχει τη δυνατότητα πέρα από το ότι να μπορεί να σβήνει φωτιές, ανοίγει παράλληλα και αντιπυρικές ζώνες. Θα το βλέπετε, είναι πραγματικά μια σύγχρονη ανακατασκευή, ένα απαραίτητο εργαλείο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή και σβήνει φωτιές και μπορεί να ανοίγει αντιπυρικές ζώνες γιατί έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για αυτό το σκοπό. Μάλιστα το κανονάκι του πετάει μέχρι και 80 μέτρα το νερό σε εστίες της πυρκαγιάς και παράλληλα από εκεί που περνάει δημιουργούνται οι αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να μπορέσει να σταματήσει να οριοθετηθεί μια πυρκαγιά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα εργαλεία.
0: Ένα ακόμη όπλο στη μάχη των πυροσβεστών.
1: Σας θυμίζω ότι το συγκεκριμένο Leopard είχε προστατεύσει την αρχαία Ολυμπία στις μεγάλες πυρκαγιές Ιούλιο και Αύγουστο του 2007. Επίσης το συγκεκριμένο Leopard είχε χρησιμοποιηθεί και στις πλημμύρες του Ντάνιελ, είχε καταφέρει και είχαν διασωθεί πάρα πολλοί κάτοικοι από τις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Είναι λοιπόν ένα σύγχρονο εργαλείο που διαθέτει η χώρα μας για να μπορέσουμε να οριοθετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτές οι πυρκαγιές.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε και στον Πέτρο Κυρική λίγο πιο μετά και στο πρώτο δελτίο με την Μεράνια Πασχαλίδη στις 7. Επίσης θα σε ακούσουμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό πρωινό, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Εδώ και εκείνος πάντα με το δικό του ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Τώρα, δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, νεκροί είναι ο δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
2: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή της Ψάθας. Τα δύο ελικόπτερα πετούν σε διαφορετικό υψόμετρο πάνω από χαράδρα. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο προβλεπόμενος σχηματισμός πάει και το ένα από τα εναέρια μέσα ακουμπάει το δεύτερο. Το στροφείο καταστρέφεται ολοσχερός με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος. Παρά τη σύγκρουση, ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου βρίσκει τρόπο να συνεχίσει την πτήση και να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση. Μέσα από τα συντρίμμια θα ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ο δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής. Ελαφρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ο Βρετανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής.
3: Για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αυτός ο σχηματισμός φαίνεται να έσπασε και το δεύτερο ελικόπτερο βρέθηκε μέσα στο δίσκο του στροφείου. Όταν καταστράφηκε το στροφείο του, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα.
2: Τα πληρώματα είναι ιδιώτες και είχαν διατεθεί από την εταιρεία μίσθωσης των ελικοπτέρων. Σε ανακοίνωσή του, το πυροσβεστικό σώμα αναφέρει.
4: Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

0: τον Γκρίκο ασφάλειας κάτι έσπασε ή ότι δεν δόθηκαν σωστές οδηγίες ή οι οδηγίες που δόθηκαν δεν ερμηνεύτηκαν σωστά ή υπήρχε βλάβη στις επικοινωνίες με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το ένα το ελικόπτερο το άλλο.
1: Η σύγκρουση σημειώθηκε στον ορεινό όγκο πάνω από τον οικισμό της Ψάθας σε μικρή απόσταση από το σημείο που πραγματοποιούσαν υδροληψίες για τις ρήψεις. Βάσει πρωτοκόλλου, όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Αττικοβιωτίας καθυλώθηκαν μέχρι νεοτέρας.
2: Ή να υπήρξε κάποιο είδους τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε, ή η πίεση, η ένταση και το στρες που δημιουργείται σε αυτή την περίπτωση. Ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου προφανώς κάπου δεν λειτουργήσε σωστά.
1: Τα αίτια της σύγκρουσης αναζητά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
3: Τώρα σε πρώτη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους δήμους Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ερεθύμνου. Από σήμερα Δευτέρα λοιπόν ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα επίσης με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπονται επίσης επιδότηση προσωρινής στέγασης έως 300 ευρώ από 300 έως 500 ευρώ για πολίτες των οποίων έχει πληγεί η κύρια κατοικία, έχει πληγεί από φυσική καταστροφή. Αναλυτικά, η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία όλη που πρέπει να ακολουθηθεί είναι και θα τη βρείτε στο sky.gr. Την ίδια ώρα έχουμε και παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου σε περιοχές όπου έχουν πληγεί με διάφορες σκέψεις, όπως επίσης και το απόγευμα θα υπάρξει μια επίσης σύσκεψη του αρμόδιου τμήματος για τα θέματα αρρωγής. Στο ρεπορτάζ τώρα με τη βιολική καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, σπίτια, αυτοκίνητα, καλλιέργειες και τεράστιες δασικές εκτάσεις έγιναν στάχτη σε Αττικοβιωτία, Κεφαλονιά και Ρέθυμνο με τους πυρόπληκτους να βρίσκονται σε απόγνωση. 111.000 στρέμματα είναι η καταστροφή σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Έλληνα Χλιβατζόγλου.
4: Μέσα σε 2 ώρες γίνηκαν όλη η καταστροφή αυτή.
5: Γιατί να εσυχισμένος είμαι. Να η φωτιά ακόμα ανάβει.
6: Άνοιξε πίσω το αυτοκίνητο, ποτιάρι.
7: 100.000 στρέμματα. Ένα τεράστιο αποτύπωμα καταστροφής που αφήνει πίσω της η φωτιά σε Βιωτία και Αττική. Η εικόνα στον χάρτη αποτυπώνει την εξάπλωση του πύρινου μετόπου. Μια τεράστια έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά και εξακολουθεί να καταγράφεται ως ενεργή από τους δορυφόρους. Τα νεότερα στοιχεία από τις δορυφορικές καταγραφές δείχνουν πως η πυρκαγιά έχει πάρει διαστάσεις που τη φέρνουν στην κατηγορία της Mega Fire. Σε κάθε περιοχή που πέρασε η φωτιά άφησε πίσω της το ίδιο σκηνικό. Καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες περιουσίες και ανθρώπους αντιμέτωπους με την επόμενη μέρα. Στο Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό, οι εικόνες σοκάρουν.
8: Βλέπετε ένα σπίτι το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Το αυτοκίνητο εδώ το οποίο βλέπετε ήταν το παλιό αυτοκίνητο του ανθρώπου που έμενε στο σπίτι. Ένας 65χρονος άντρας έμενε εδώ πέρα, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίζει και σοβαρό θέμα υγείας. Τώρα σας δείχνει ο Νίκος και ένα σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του.
7: Καμένα δέντρα, κατεστραμμένες περιουσίες, γη που ακόμα καπνίζει.
8: Και τώρα έχουμε έρθει σε ένα άλλο σημείο πιο ψηλά εδώ στην περιοχή. Όπως μπορείτε να δείτε έχουν πέσει και δέντρα τα οποία έχουν καεί.
7: Κάποιοι έμειναν πίσω παρά τις εντολές εκένωσης.
9: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε. Δυστυχώς φέτος δεν τα καταφέραμε.
10: Δεν φανταζόταν κανείς τις διαστάσεις που θα έπαιρνε η φωτιά, να υπήρχε αέρας πάρα πολλής. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Και η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα, να έχει καεί όλος ο Γερμενός.
11: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Και καμένοι, και καμένοι.
7: Η ίδια εικόνα καταστροφής και στο Ρέθυμνο.
12: Δεν έχω κοιμηθεί, αλλά βλέπετε. Βλέπετε την κατάσταση, να, κοιτάξτε. Όλα καήκανε, μέσα έχουν διαλύσει.
13: Επειδή ήταν αυτός ο αέρας, ήταν για μένα σίγουρο.

0: Ότι πρέπει δεν μπορώ να κάνω τίποτα εκτός να σώσω τον εαυτό μου ή τη γειτονιά. Και πήρα μια γειτόνισσα που δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι, το άφηνα, γιατί εδώ τώρα πια είναι να σώσει ζωές, δεν είναι να σώσει σπίτια.
1: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
2: 45.000 στρέμματα καμένης γης άφησαν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων και τους αγρότες της περιοχής.
1: Πίσω από τα καμένα στρέμματα υπάρχουν αγρότες που βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται.
3: Περίπου 600 ελιές.
4: 600 ελιές είναι...
3: Ναι. Είναι περιουσία. Οι οποίες ήταν έτοιμες φέτος.
4: Και είχε βεντέμα φέτος.
3: Είχε βεντέμα. Κάποιος που έχει πάρει πρόβατα, του κάνει μια αποθήκη από τίδα και πρέπει να έχει μέσα πάνω από 30 δεμάτια σανά μέσα για να περάσει χειμώνα. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο.
1: Από καρδιωτικές εικόνες και στην Κεφαλονιά, με την πλήρη αποτίμηση των ζημιών να γίνει όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση.
5: Ελιές καήκανε, χωράφια καήκανε, ανθρώποι ευτυχώς δεν κινδυνέψανε.
1: Κόποι μιας ζωής που χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Καλλιέργειες, ζώα, περιουσίες, όλα στάχτη. Άνθρωποι που καλούνται να ξαναχτίσουν από το μηδέν. Σε έναν τόπο που ακόμα μυρίζει καμένο. Με μοναδικό όπλο, τη δύναμη να συνεχίσουν.
6: Κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα επίσης την κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, τον κύριο Στέφανο από τον Γέρακα, τον Νίκο από την Καλαμάτα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου και τον Πέτρο Μωραΐτη. Ενώπιον τώρα της αρμόδιας αγγελικής αρχής στη Θήβα, καθοδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότητα από σμηθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της λεπεραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρες προς το κεντρικό δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ. Όχι, δεν θα ακούσουμε το ρεπορτάζ. Να σας πω ότι επίσης συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρεσμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο βίωσης του αυτοφόρου και ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Αλλάζουμε θέμα και σε αναβρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό τον φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών αύριο Τρίτη, εδώ 9.30 στον Σπύρο Μάλι, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, για τα ζητήματα αυτά. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου αναφορικά με αυτήν την κρίση και βεβαίως την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
7: Με ένα καρέ προτάσεων, και αυτές τις προτάσεις αναμένεται στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης να τις καταθέσει ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, που προβλέπουν μεταξύ άλλων αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, ισχυρότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, αλλά κυρίως ένα καθαρό μήνυμα ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις πολιτικές που αποτελούν κράχτη για τα κυκλώματα των διακινητών, με συγχωρείς, δηλαδή τις πολιτικές που διαφημίζουν τη δυνατότητα απόκτησης οποιασδήποτε παρουσία σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα, Μάρκο, πριν κλειδώσει το κείμενο των 22 ηγετών προς την πρόεδρο της Κομισιόν, προηγήθηκαν πυρετώδες διαβουλεύσεις. Στις οποίες περιοδότες διαβουλεύσεις υπήρξε καθοριστικός ο ρόλος της Αθήνας, προκειμένου να αλλοιανθούν σκληρές διατυπώσεις που ζητούσαν ακόμα και την απομόνωση τρίτων χωρών, με τις οποίες είναι απαραίτητη η συνεργασία ώστε να παταχθούν τα άθλια, όπως χαρακτηρίζονται, κυκλώματα των διακινητών. Και όπως ανέφερε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα γεγονότα στη Θέουτα αποδεικνύουν ότι το μεταναστευτικό παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Με έναν ανέμεσο τρόπο, ο Πρωθυπουργός εκφράζει και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι και σε αυτή την επιστολή αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό οι ελληνικές θέσεις.
6: Δημήτρη Κυλάκο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή διαδρομή. Και Γιώργος Γιραπετρίτης, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλης Χριστοδουλάκης διαψεύδουν κατηγορηματικά δημοσίευμα εφημερίδας περί δείπνου με πολιτικό μενού, στο οποίο δήθεν παρακάθισαν. Όπως καταγγείλει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιραπετρίτης, η φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο αποτελεί προϊόν φωτομοντάζ μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η Μαρία Τσιλινίκου.
8: Σε κατηγορηματική διάψευση του δημοσιεύματος της εφημερίδας Εστίας με τίτλο «Δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής», προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για μονταρισμένη φωτογραφία.

0: γραφεία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το δημοσίευμα φέρεται να παρουσίαζε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να δειπνεί στο σπίτι επιχειρηματία μαζί με τα στελέχη του Πασόκ, Άννα Διαμοντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη.
1: Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου ζητεί από την εφημερίδα να ανακαλέσει, ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης απέστειλε εξώδικο στην ιστοσελίδα radar.gr για δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Χριστοδουλάκης Διαμαντοπούλου και Γαλάζιος Ισχυρός Άνδρας στην οικία πασίγνωστου επιχειρηματία».
2: Είναι γνωστό ότι δεν πτωούμε ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα.
3: Ένα δημοσίευμα που είναι απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό, αντίθετο με τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύω και προσωπικά αλλά και ο πολιτικός μου χώρος, και συνοδεύεται από μια φωτογραφία που είναι διαγυμνού οφθαλμού προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Για το θέμα παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος. Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας.
0: Η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε μέσα από το Air Force One. Γνώριζαν το μέγεθος της επίθεσης γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε ας το δούμε. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή όπως προτιμώ να το αποκαλώ για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Αυτά από εμάς. Το τελευταίο δελτίο, διότι έρχεται η άδεια, η καλοκαιρινή της Μαρίας Γιώργα είναι εδώ. Θα το εκφωνήσει. Μαρία μου, να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς. Καλή συνέχεια με όλη την οικογένεια και να περάσετε και να ξεκουραστείτε. Θα ακολουθήσει ο Πέτρος Κυρκυλής στην πρωινή εδώ ζώνη. Στις 8 ο Σπύρος Μάλης, στις 10 η θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς, δηλαδή ο Νίκος Ανδρίτσος. Μετά ο Δημήτρης Τούμπος, Χριστίνα Βίδου και το κεντρικό μαγκαζίνο από το Σπύρο Μάλη. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: ευκαιρία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα: στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο βολής, κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν τη νύχτα όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Περίπου στις 3 σημειώθηκε αναζωπήρωση στο μέτωπο στο Κανδύλι και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να εκδοθεί 112. Ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Σημείωσε πως οι καιρικές συνθήκες δεν δημιουργούν πρόβλημα για τις κατοικημένες περιοχές. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Λούμπα, Ανώ Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και

Ορφά να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη πυρηνό μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Αγίο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας. Στο Κρύο Πηγάδι, οι φλόγες κατακαίνε πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Την βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός στις πολιτείες για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν. Για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επιδόμα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επεβαίναν 8 άτομα τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κατά από συνθήκες που διερευνούνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέες συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Ωραία τραγουδάρα μας έβαλε η κυρία Βαρσάμι. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε με αυτά που ζούμε.

0: Bang, bang, bang, bang.
1: Και όχι μόνο boom, boom, boom, boom, κύριε Βραχνέ, και bang, bang, bang, bang. When you walk that walk. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Άιντε να κάνουμε κάτι κι εμείς να πάει καλύτερα αυτή η εβδομάδα.
2: Off of your feet. How, how, how, how.
1: Ο κύριος Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ναι, σε αυτόν έκατσε το λαχείο, ναι. Όλη την εβδομάδα μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευθούμε. Λείπουν όλοι, φίλε μου, οπότε ναι, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στον Sky 100,3, ναι. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-00-170 έως και 4, καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατήρησης. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αν είστε σε μία από τις πληττόμενες περιοχές. Κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και θέλετε να τα πούμε στον αέρα του Sky 100,3, σας δίνουμε προτεραιότητα. Ο κύριος Μωραϊτής θα καταγράψει τα στοιχεία σας και θα τα πούμε κατευθείαν στον αέρα του Sky 100,3, εννοείται αυτό. Δημήτρης Γιαννήρης έχει το γενικό κουμάντο, το γενικό πρόσταγμα, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή σύνταξη αυτής εδώ της εκπομπής. Τον ακούσατε από πολύ νωρίς, από τις 5, είναι το πόστο του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα φύγει ποτέ. Ποτέ θα φύγει δηλαδή λιγάκι να ξεκουραστεί. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, ελπίζω να με ανεχτείτε, όχι μόνο σήμερα και για τις επόμενες 3 εβδομάδες, ναι, 3 εβδομάδες μόνο, μετά άνω τελεία και αγρανάπαυση και για εμάς τους οικογενειάρχες. Θα τα λέμε λοιπόν από αυτήν εδώ την βάρβαρη ώρα, 6 με 8 το πρωί, στη θέση του Γιώργη Ψάλτη. Ο γέρος της παρέας μας ξεκουράζεται, παιδιά, θέλει ξεκούραση ο άνθρωπος, αγάπη και προδέρμη. Δεν ακούει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, γι' αυτό τα λέω αυτά. Στάνταρ ακούει, λες Γιώργο μου, τότε δεν μας ξεπλένει τίποτα ούτε ο ποινιός.

Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, σε σχέση με τις φωτιές, σε σχέση με το πώς εξελισσόταν η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, βέβαια, από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε και την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα σημεία εκεί στη Δυτική Αττική, σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Σίγουρα έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχουν εξασθενήσει και οι άνεμοι. Μία ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια των δημοτικών αρχών και της περιφέρειας εκεί στη Δυτική Αττική, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σβήσει αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική που έχει κατακάψει τον Κιθερώνα. Πάει ο Κιθερώνας μας, τώρα έχει αναλάβει να καταστρέψει το Όρος Πατέρα και βεβαίως οι παρακείμενοι οικισμοί, οι οποίοι την επομένη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική θα μετρούν τις πληγές τους πάρα πολλές καταστροφές και σε επίπεδο περιουσιών των πολιτών. Μία ακόμη δύσκολη νύχτα αυτή την οποία πέρασαν εκεί οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Τρία τα μέτρα. Βλέπουμε και την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα σημεία εκεί στη Δυτική Αττική, σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Σίγουρα έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχουν εξασθενήσει και οι άνεμοι. Μία ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια των δημοτικών αρχών και της περιφέρειας εκεί στη Δυτική Αττική, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σβήσει αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική που έχει κατακάψει τον Κιθερώνα. Πάει ο Κιθερώνας μας, τώρα έχει αναλάβει να καταστρέψει το Όρος Πατέρα και βεβαίως οι παρακείμενοι οικισμοί, οι οποίοι την επομένη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική θα μετρούν τις πληγές τους πάρα πολλές καταστροφές.

και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Τρία τα μέτωπα, τα ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού όλες αυτές τις ώρες. Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο βολής, κοντά στη Ψάθα, ένα ακόμη μέτωπο, και στο Κρύο Πηγάδι, το Κρύο Πηγάδι το οποίο από προχθές το πολιορκούν οι φωτιές. Το πολιορκεί η φωτιά, τον πολιορκεί αυτόν τον μικρό οικισμό της Δυτικής Αττικής. Υπήρξε μια μεγάλη ανησυχία εκεί γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο Κανδύλι Μεγάρων, διότι σε αναφούντωσε πολύ η φωτιά εκεί. Γι' αυτό μάλιστα οι αρχές θεώρησαν φρόνιμο να στείλουν και μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους των εξής περιοχών. Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα είναι στα Μεγάρα αυτές οι περιοχές. Κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα βέβαια. Όμως φαίνεται πως τώρα σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα, να δούμε τι θα γίνει όταν ξημερώσει και με τα ενέργεια μέσα. Δηλαδή, τι δυνατότητα επιχειρησιακώς θα υπάρχει σήμερα ώστε να συνδράμουν και αυτά να βοηθήσουν να έχουμε, ρε παιδί μου, ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική. Πάντως είναι φοβερό πως αυτή η φωτιά μέσα σε 4 ημέρες έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση. Θυμίζω πως η φωτιά αυτή, η αρχική της, η πρώτη της εστία, ξέσπασε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι τρελό, παιδιά. Πραγματικά είναι τρελό, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν λισομανάει, όταν έχει αυτούς τους αέριδες, τους καταραμένους που είχε τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίοι πλέον από ό,τι φαίνεται μας αφήνουν στην ησυχία μας, έτσι φαίνεται, και έτσι έχουν ενημερώσει την υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι, δηλαδή πως θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες αυτές τις ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική. Ναι, όταν έχεις αυτούς τους αέριδες, αυτούς τους ανέμους, αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις αντικσοότητες να αντιμετωπίσεις εκεί στο πεδίο, ναι, μπορεί η φωτιά να ξεκινήσει από το Καλαμάκι της Βιωτίας και να φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι να πεις και τι να κάνεις και πώς να αντιμετωπίσεις αυτά τα κρέα φαινόμενα. Πραγματικά βλέπω και μια ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Λαγουβάρδος στην Καλημέρα μου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις, μια πρώτη εκτίμηση έχοντας συλλέξει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και όπως τα έχει επεξεργαστεί η ομάδα του κ. Λαγουβάρδου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έχουμε ξεπεράσει τα 111.000 καμένα στρέμματα. Πολύ μεγάλος αριθμός. 30.000 καμένα στρέμματα στη Βιωτία, πάνω από 80.000 εκεί στο Πόρτο Γερμενό και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πολύ μεγάλος ο αριθμός, πολύ μεγάλη καταστροφή. Έτσι πολύ συνοπτικά κάποια σχόλια να κάνω και εγώ, κάποιες σκέψεις μου να μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι παρότι, επειδή θέλω πάντα να είμαι δίκαιος, το κράτος και η πολιτεία έχουν οργανωθεί καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι καλύπτουμε φωτιές τόσα πολλά χρόνια. Δεν είμαστε στην ίδια θέση που ήμασταν πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα έχεις και πιο σύγχρονα μέσα για να αντιμετωπίσεις τη φωτιά και drones και περισσότερα εναέρια μέσα και οι πυροσβέστες καλύτερα οργανωμένοι είναι σε σχέση πριν από 10-15-20 χρόνια και παρόλα αυτά έχεις αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Αυτό ξέρετε τι δείχνει. Αυτό δείχνει πόσο πίσω είμαστε γενικότερα και πόσο μας έχει ξεπεράσει το φαινόμενο, μας έχει αφήσει χιλιόμετρα πίσω. Οπότε εδώ πρέπει να κάνεις άλματα. Αυτή η βελτίωση από μόνη της δεν πρόκειται να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε όλοι. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι πως στο τέλος της ημέρας, ό,τι ανάλυση και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε και εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους και τέτοιας έκτασης όπως αυτή στη Δυτική Αττική, οι ελπίδες όλων μας επαφίονται στενά αέρια μέσα. Λέμε μπούρδες τώρα. Βλέπεις πως μια μεγάλη φωτιά, όσες δυνάμεις και να στείλεις, όσοι και αν βρεθούν και όσο καλά συντονισμένοι να είναι όλοι στην ίδια σελίδα, περιφέρεια, δήμοι, εθελοντές, κάτοικοι, πυροσβεστικοί, όλοι ρε παιδί μου, δασικές υπηρεσίες, να είναι όλοι στην ίδια σελίδα. Αν δεν πέσουν από πάνω, παιδιά, τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, δουλειά δεν

γίνεται, σοβαρό αποτέλεσμα δεν θα δεις. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το αν θα πετάξουν τα αέρια μέσα και είναι απολύτως λογικό. Μόνιμη εποδός όλων των τοπικών αρχόντων, των εκπροσώπων, των περιφερειών πάντα σε αυτές τις φωτιές είναι πού είναι τα αέρια μέσα. Πότε θα έρθουν, πόσα θα είναι, αν θα είναι πολλά, αν θα είναι λίγα. Αυτό είναι. Και είναι λογικό, διότι είτε θα σβήσουν με τη συνδρομή των εναέριων μέσων οι φωτιές, είτε θα σβήσουν στη θάλασσα, ή άμα θα επιστρέψουν, αν θα μας βοηθήσει ο άνεμος, να επιστρέψουν στα καμένα και δεν θα έχουν τίποτα άλλο να κάψουν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα σενάρια. Και το τρίτο, ίσως και το σημαντικότερο το οποίο ήθελα να πω, για να μπορείς να σβήσεις εύκολα μια φωτιά, αν μπορεί να σβήσει εύκολα, υπάρχουν και φωτιές που δεν σβήνουν με τίποτα εύκολα και περιμένεις να γίνει αυτό που λέγαμε, να σβήσουν στη θάλασσα από μόνες τους. Λένε οι έμπειροι των πυρκαγιών πως πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά το χειμώνα. Δεν ξέρω, το κάναμε αυτό? Δουλέψαμε πράγματι τόσο σκληρά όλο το χειμώνα ώστε να μπορούμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα το φετινό καλοκαίρι? Δεν ξέρω. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, μέχρι και τις 8 και με συνδέσεις με τα σημεία και με την βοήθεια ειδικών για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Δευτέρα σήμερα, είναι η τρίτη μέρα του Αυγούστου, είναι το Σωτήριο έτος 2026 πάντα, να έχουμε έναν πολύ καλό Αύγουστο εύχομαι. Καλή ξεκούραση όσοι ξεκουράζεστε, όσοι είστε... Κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας και είστε οι κλασικοί που κάνουν τις διακοπές τους τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού σε αυτήν εδώ την χώρα και των καλοκαιρινών διακοπών των Ελλήνων. Ανατολή του ήλιου στις 6 και 28 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8 και 34, χρόνια πολλά στη Σαλόμη που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Αυτά, έτσι, για να έχετε και μια εικόνα για την ταυτότητα της ημέρας. Καιρός για τους ανέμους, τα ακούτε και από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα θα γίνει αυτό το οποίο προαναγγέλλει εδώ και μέρες ο κύριος Γιαννόπουλος. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. Θα είμαστε κάπου εκεί στα 4 με 5 μποφόρ. Και αυτό στο Αιγαίο από ό,τι διαβάζω, εδώ ενδεχομένως να είμαστε και σε ακόμη καλύτερη κατάσταση, δηλαδή να είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουμε όμως ζέστη από σήμερα, όχι όμως κάτι το φοβερό, κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Έτσι, μιλάμε για, από ό,τι βλέπω στο κείμενο το οποίο έχει ανεβάσει και η ομάδα του meteo.gr, 32 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινάω τώρα από πάνω, από ψηλά, από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως και 36 και 37 βαθμούς. Τι λες τώρα, μάλιστα. Ήπειρο 35 βαθμούς Κελσίου, 35 το πολύ στη Θεσσαλία, 37 σε Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Λίγο πιο χαμηλά, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου περιμένουμε εδώ στην Αττική. Ναι. Θα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη, θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες, να το έχετε και αυτό υπόψη σας, να το έχετε παιδιά στο νου σας.

Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζούμε και εμείς μέσα από τον Sky 100,3, μέσα από το sky.gr και μέσα από την τηλεόραση του Sky προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Μέσα από αυτή τη δυστοπία λοιπόν που ζούμε, αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell να συγκρούονται το απόγευμα της Κυριακής στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, ενώ προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν ρήψεις στην φωτιά, ρήψεις νερού. Νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του στο ένα ελικόπτερο, ζωντανοί, ελαφρώς τραυματισμένοι, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του δεύτερου.

του ελικόπτερου. Και βλέπεις τώρα, δίνουν και παίρνουν οι αναλύσεις γιατί συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο άνθρωπός μας αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε στη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, θυμίζω, είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Θέλω τα φώτα του σε σχέση και με τα ενέργεια μέσα, διότι εγώ δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, για τόσες πολλές μέρες τα Καναντέρ να μην μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, να μας απασχολήσει. Το λέω γιατί πολλές φορές αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές που ξεκινάει πάντα και μια συζήτηση για το τι κάνουμε σωστά και τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε σε σχέση με την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, πώς θα μπορέσουμε στις επόμενες πυρκαγιές να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Πολλοί προτάσουν ως λύση τον εξοχρονισμό των εναέριων μέσων και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Δεν νομίζω πως η λύση στο πρόβλημα είναι εκεί. Θα έρθουν κάποια στιγμή και τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία επιχειρούν, λένε, μέχρι και το βράδυ και τη νύχτα. Λοιπόν, θα έρθουν και αυτά τα Καναντέρ, παιδιά. Αλλά, ξαναλέω, έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια φωτιές σε αυτήν εδώ την χώρα και έχουν βγει ειδικοί και έχουν πει πως όσα ενέργεια μέσα και να είχαμε, παιδιά, η φωτιά αυτή δεν θα σβήνει. Δεν σβήνει. Λοιπόν, δεν είναι η λύση μόνο στα ενέργεια μέσα. Καλό θα είναι να έχεις σύγχρονα ενέργεια μέσα, να έχεις αυτή τη δύναμη από αέρος. Όμως το πρόβλημα, θα έλεγα, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό, και θα έλεγα πως είναι και ουτοπικό να πιστεύει κανείς εν έτη 2026 με όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα περασμένα χρόνια, πως απλώς παίρνοντας κάποια καινούργια Καναντέρ θα έχει το κεφάλι του ήσυχο τα καλοκαίρια. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Βλέπετε τι γίνεται σε Πορτογαλία, σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε πιο ανεπτυγμένες χώρες και σε πιο μεγάλες χώρες που υποτίθεται πως είναι και πιο καλά οργανωμένες, και εκεί ξεσπούν φωτιές που δεν μπορούν να τις δαμάσουν με τίποτα. Με τίποτα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Βλέπω πάντως πως οι ειδικοί του πληκτρολογίου, του διαδικτύου, έχουν βγάλει ήδη πορίσματα. Ναι, έχουν εξάγει ήδη τα πρώτα τους συμπεράσματα σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη με τα δύο ελικόπτερα και συγκρούστηκαν. Το τι ανοησίες διαβάζει κανείς, παιδιά, δεν λέγεται. Δεν λέγεται, όχι πως αυτό εκπλήσει και κανέναν, ναι. Θα δούμε που θα καταλήξει η υπηρεσία σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια αυτής της σύγκρουσης. Ο ανθρώπινος παράγοντας και το ανθρώπινο λάθος, καταλαβαίνω πως είναι κάτι το οποίο πριν απ' όλα εξετάζεται, ότι είναι ενδεχομένως και το πιο πιθανό σενάριο, πιο πιθανή εκδοχή. Αλλά εδώ και άλλοι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη, όπως οι καιρικές συνθήκες, μια πιθανή μηχανική βλάβη, και θα έχουμε τα οριστικά συμπεράσματα τα οποία κάποια στιγμή θα εξαχθούν και θα ενημερωθούμε όλοι αρμόδιες. Μην έχετε άγχος και αφιβολία από αυτού.

Μετά εν είδη εισαγωγή, εν είδη προλόγου, έχω και κάποια μηνύματα. Αρκετά η αλήθεια είναι και χαίρομαι πολύ για αυτό που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Skyradio.gr, παιδιά, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εννοείται πως αν θέλετε, ανταμώνουμε ακόμη και αυτή τη βάρβαρη ώρα και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pkirkpapakigmail.com. Γεια σου Τάκη μου από το Λαγονίσι, καλημέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Ο Τάκης μου γράφει πάρα πολύ καλά, μου λέει, ξεκίνησες μουσικά. Τουλάχιστον τώρα που σ' ακούω, γιατί τώρα συντονίστηκα πριν από 5 λεπτά. Μήπως άντρες, κυρίες στο αεροδρόμιο για να πάνε στο ωραίο Αμβούργο. Μάλιστα. Και εγώ άρτια αφιχθής από Γερμανία, να ξέρεις Τάκη μου, οικογενειακώς βρεθήκαμε εκεί. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, εφόσον μας το επιτρέψει και επικαιρότητα. Γεια

0: σου, Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για ασπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή εργασία, φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Εδώ μαζί μας και εσύ τον Αύγουστο, ε. Λοιπόν, με τις υγείες μας. Τι άλλο έχουμε, έχουμε το μήνυμα του Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά, Κώστα μου, την καλημέρα μου και σε εσένα, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Γέρον Ψάλτης ξεκουράζεται. Χαίρομαι που ακούει. Λοιπόν, άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Ναι, άρρωστος. Ναι, άρρωστος. Ούτε να πάρει μια ανάσα όταν έχει άδεια, παιδιά. Εδώ να ακούει, να μαθαίνει τι γίνεται. Τι να πεις. Ο Κυριάκος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φωτιά δεν ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βιωτίας, αλλά από το χωριό Ξηρονομή. Αν γυρίσετε λιγάκι πριν 4 μέρες, θα δείτε πότε ξεκίνησε και από πού και όχι από το Καλαμάκι. Πάντως, αυτό είναι το σημείο το οποίο δίνει ως έναρξη η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, αν ήταν η Ξηρονομή και πήγε μετά στον Άγιο Βασίλειο, όπως μου γράφεις, που είχαμε εκεί και τον εγκλωβισμό αρκετών πολιτών και μια επιχείρηση εκένωσης εκεί της παραλίας, έτσι ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άνθρωποι από το σημείο, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, αυτό δεν αλλάζει αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, φίλε μου Κυριάκο, ότι είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο έχει κάνει η φωτιά. Πόση απόσταση έχει διανύσει, παιδιά, μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Η ταχύτητα με την οποία κινείται, δηλαδή. Αυτά. Περισσότερα μηνύματα θα διαβάσουμε μετά τις 18:30 και κάποια ηχητικά θα ακούσουμε που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Προέχουν οι τίτλοι ειδήσεων της κυρίας Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με τις φλογές στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3:30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγαδί. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που το συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίφθηνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθύμαζε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σόι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχείρω είναι η ενημέρωση εδώ στον Sky 100,3 για να σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα γύρω από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουμε στην Δυτική Αττική. Στην βαριά σκιά βεβαίως της φωνικής σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας και είχαμε και δύο νεκρούς, στα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς, στις οικογένειες των δύο νεκρών, των δύο μελών του πληρώματος που έπεσαν στο καθήκον. Πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βόρδο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων. Καλημέρα, Αντιδήμαρχε. Πού βρισκόμαστε με τη φωτιά? Πού είστε εσείς καταρχάς, σε ποιο σημείο είστε?
1: Δυστυχώς η φωτιά αυτή παίζει αυτές τις μέρες να παιχνίδι, λες και δεν θέλει να τελειώσει. Δεν θέλει να αφήσει τίποτα. Ενώ είχαμε μέχρι χθες τα μεγάλα προβλήματα στις περιοχές στη Λούμπα, στο Ζάχουλη, από εκεί, να πούμε δηλαδή τη δυτική πλευρά. Τώρα έχουμε τεράστια ανασωπήρωση στην ανατολική πλευρά που έχει φτάσει στην περιοχή Καντήλη, όπου η φωτιά κατεβαίνει προς το πεδίο βολής του ΚΕΔ στα Μέγαρα. Είναι ένα μέτωπο, μάλλον δύο μέτωπα έχουν χωριστεί, περίπου από 500-700 μέτρα το καθένα. Δύσκολα τα πράγματα πάλι εδώ πέρα, γύρισε ο αέρας, τυφούντωσε πάρα πολύ. Δίνεται μάχη κάθε μέρα εδώ και τρεις. Ξεκινάει τέταρτη μέρα μάχη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Αυτό το φούντομα της φωτιάς ήταν γύρω στις 3 τα ξημερώματα, Αντιδήμαρχε, και γι' αυτό στείλατε και μήνυμα μέσω του 112 έτσι ώστε να κενωθούν οι περιοχές.
1: Εγώ ήμουνα στις 1 η ώρα από πέρα πλευρά και με ειδοποίησα στις 1.30 ώρα ότι φαίνεται πίσω από το βουνό. Έφυγα 2 η ώρα που ήρθα εδώ πέρα. Κατάλαβα ότι το πράγμα πήγαινε πολύ άσχημα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, μιλήσαμε με το κέντρο και δώσαμε, γιατί ξέρετε τη νύχτα ο άνθρωπος κοιμάται. Δεν ξέρει, δεν
0: ξέρει τι
1: πούμε. Πρέπει να ειδοποιηθεί, δεν μπορείς να παίξεις τελευταία στιγμή. Οπότε δώσαμε με ασφάλεια την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτη πάλι και σε δάσος το οποίο ήταν 20 χρονών.
0: Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει η φωτιά, Αντιδήμαρχε? Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει?
1: Πλέον είναι γύρω στα 1 χιλιόμετρο, δεν είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχουμε φέρει εδώ πέρα μηχανήματα και με τη συνδρομή της περιφέρειας ανοίγονται ζώνες εκεί στο πεδίο βολής όπου υπάρχει ξερή βλάστηση, γύρω από τις οικίες. Εδώ θα στηθεί, θεωρώ, και από την πυροσβεστική. Τέτοια εδώ θα αντιμετωπιστεί. Εκεί που καίει τώρα πάω στο δάσος, οι φλόγες είναι 20-30 μέτρα ύψος. Δεν μπορεί να, δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί.
0: Τόσο μεγάλο ύψος,
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν δάσος το οποίο ήταν 20-25 χρονών. Είχε αποκτήσει πλέον μέγεθος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Δημήτρης Βόρδος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, και κατευθείαν στον Κώστα Τσίγκα, τον Πρόεδρο των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μας βοηθάει πάρα πολύ όλες αυτές τις ημέρες να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Δυτική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μέτωπο, σύμφωνα με την ενημέρωση και τη δική σας που απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα την πυροσβεστική, το μέτωπο προς το Κανδύλι.
2: Υπάρχει αυτό το μέτωπο προς το Κανδύλι, το οποίο δημιουργεί ζητήματα. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με την υγρασία είχε πέσει η ένταση. Όμως, επειδή είναι κοντά κατοικημένες περιοχές, βιομηχανική ζώνη, εργοστάσια και επιχειρήσεις, ήδη έχει γίνει.

0: διαμοιρασμό των εναερίων μέσων στον νοτιοανατολικό κομμάτι και στο Κανδύλι Μεγάρων, το οποίο μαζί με το Κρύο Πηγάδι στο βόρειο, στη βόρεια πλευρά, τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, είναι τα δύο μέτωπα που μας απασχολούν. Όπως βλέπετε κι εσείς, δεν είναι ακριβώς μέτωπα δύο ξεκάθαρα. Υπάρχει αυτή όλη η περίμετρος της πυρκαγιάς που μπορώ να σας πω ότι από την Βιωτία που έχει ξεκινήσει μέχρι και την Αττική που έχει έρθει, υπάρχει διασπορά δυνάμεων οχημάτων, πεζοπόρων, τμήματων και πυροσβεστικών οχημάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης να εστιάσουμε και όπου μπορεί να βοηθήσει το εναέριο μέσο ή το αεροσκάφος ή το ελικόπτερο να πετάξει, να κάνει ρήψεις για να μειωθεί όλος αυτός ο όγκος καύσιμης ύλης το τελευταίο διάστημα που βλέπουμε και ευελπιστούμε το αυριανό ξημέρωμα να είναι διαφορετικό από το σημερινό.
1: Ναι. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Τώρα καταλαβαίνω πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε αυτές τις μεγάλες φωτιές ήταν ότι δεν είχε την βοήθεια από αέρος με τα καναντέρ, έτσι ώστε να επιχειρήσουν να ρίξουν πολύ νερό σε αυτές τις συστίες και να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν αυτές τις φωτιές. Αυτό λέτε θα είναι εφικτό τώρα με την εξασθένιση των ανέμων να συμβεί?
0: Ευελπιστούμε ναι, γιατί αυτό δεν ήταν τα προβλήματα, ήταν μια κατηγορία μόνο το πρόβλημα, διότι αν μπορούσαν και πετούσαν τα εναέρια μέσα, τότε θα είχε γίνει ανακοπή της φλόγας, θα είχε μειωθεί η ταχύτητα, η ένταση, ναι. Από εκεί που ξεκίνησε με τεράστιες δυσκολίες τα εναέρια, σηκώνονταν, πηγαίναν, κάνουν υδροληψία, όμως στη συνέχεια ενώ ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν να αφήσουν τόσους τόνους νερό με τους πλευρικούς ανέμους και τα καθοδικά ρεύματα που υπήρχαν σε όλη αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα γυρίζαν και χωρίς να έχουν προσφέρει έργο. Γι' αυτό έπεσε μεγάλο βάρος κάτω στις επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται σήμερα με δύο μποφόρ περίπου θα είναι μειωμένη η ένταση των ανέμων. Ωστόσο, απομένει να το δούμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις και στην πλευρά στο Κρύο Πηγάδι, αλλά και, και στο Κανδύλι Μεγάρων, για να, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα, να μειωθεί και ο καπνός. Είναι μεγάλη η καταπώνηση και από τον καπνό, όχι μόνο η σωματική των πυροσβεστών, γιατί η θερμοκρασία που αναπτύσσεται δεν σου επιτρέπει να προσεγγίσεις όσο θες την πυρκαγιά. Είναι η ακτινοβολία, είναι η θερμότητα, είναι ένα σύμπλεγμα πολυπαραγωγικό το οποίο επηρεάζει όλο το μηχανισμό.
1: Και αν δεν μπορείς να προσεγγίσεις την πυρκαγιά, πώς θα πραγματοποιήσεις μια ρήψη που θα είναι αποτελεσματική? Ναι, το καταλαβαίνουμε και εμείς ακόμη που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε τη γνώση και την εμπειρία τη δική σας, κύριε Τσίγκα. Τώρα για τους οικισμούς αυτούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού, για τους οποίους δίνεται τώρα τις τελευταίες δύο μέρες μια μάχη, έτσι ώστε να σωθούν αυτοί οι οικισμοί, τα σπίτια των ανθρώπων, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι εικόνα έχετε εσείς?
0: Είναι παράλληλη η διαδικασία, γιατί από τη μία το νερό που πέφτει από τα εναέρια μέσα είναι να μην επεκταθεί η πυρκαγιά προς το βόρειο κομμάτι, δηλαδή προς την πλευρά εκεί των Βιλίων. Αλλά υπάρχουν και κατοικίες, όπως είπατε, οικισμοί μικροί που δεν θα πρέπει να κινδυνεύσουν και δεν θα πρέπει να χάσουν άλλη περιουσία συνανθρώπων μας. Είναι δύο ζητήματα τα οποία γίνονται παράλληλα. Οι προτεραιότητες, ξέρετε, αναδιασκευάζονται κάθε μισή ώρα ανάλογα πού πηγαίνει η φωτιά. Έχει δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα, παράγει θερμική ακτινοβολία και καπνό δικό της η φωτιά αυτή από την ένταση, δηλαδή όλος αυτός ο θερμικός άνεμος που παράγεται. Υπάρχουν πάρα πολύ δύσβατα σημεία ακόμη, όμως επιχειρούν εκεί τα εναέρια μέσα και τα πεζοπόρα τμήματα, η αιμοδέηδας, ο κομμάντος. Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η βοήθεια που έχει το πυροσβεστικό σώμα και από τους εθελοντές, από και από τους αρμόδιους φορείς, είναι σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια όλης αυτής της πυρκαγιάς, και οι δύο περιφέρειες, η περιφέρεια Στερεάς αλλά και η περιφέρεια Αττικής, με πάρα πολλές υδροφόρες. Γιατί ξέρετε, ένα πυροσβεστικό όχημα για να υπάρχει συνεχή ρήψη νερού θα πρέπει να υπάρχει και σταθερά ανεφοδιασμός. Εξοικονομούμε δικά μας πυροσβεστικά οχήματα που έχουν αντλίες και έρχονται και κουμπώνουν, να το πω έτσι τη φράση, υδροφόρες είτε των Δήμων είτε της περιφέρειας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να υπάρχει συνεχή παροχή νερού. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο και αυτή η συνθήκη πρέπει να είναι πάντα.
1: Υπήρξε καλή συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω με την περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, υπήρξε, υπάρχει και υπήρξε συνεργασία, όμως...
1: Καλό είναι αυτό.
0: αυτό που θέλω να συνεχίσω να πω για όλους τους υπόλοιπους φορείς είναι ότι και η ελληνική αστυνομία με την τεράστια προσπάθεια που δόθηκε έμφαση και λόγω αρμοδιότητας να απομακρύνει τον πληθυσμό ήταν κάτι το οποίο ήταν ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο.
1: Και σε αυτό το κομμάτι.

0: Άντε κύριε Τσίγκα, έχουμε σημειώσει πρόοδο τώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Στο πόσο γρήγορα δηλαδή εκενώνονται κάποιες περιοχές και προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές που είναι και πρωτευούσης σημασίας τώρα. Αυτό δεν το
1: ακριβώς,
0: συζητάμε.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια. Κώστα Τσίγκας, πρόεδρος αξιωματικών της Πυροσβεστικής, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στη Δυτική Αττική. Κρατάτε και αυτό το οποίο είπε, πώς έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν τα ενέργεια μας από νωρίς το πρωί. Καλό αυτό και φαίνεται πως θα επιχειρούν σήμερα. Ελπίζουμε να είναι και αποτελεσματικές οι ρήψεις τους, διότι βοηθούν οι άνεμοι, έτσι. Άμα έχουμε τώρα 3 μποφόρ ή 2 μποφόρ, αυτά είναι πολύ καλά νέα για το πυροσβεστικό σώμα. Και σήμερα έχουμε πορτοκαλί συναγερμό, να ξέρετε, για Αττική και Βιωτία, έτσι, βάση και για Εύβοια, βάση του χάρτη που έχει εκδοθεί από χθες το μεσημέρι από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Ξαναλέω, Αττική, Βιωτία και Εύβοια, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, και βλέπω αρκετές περιοχές και στο 3, υψηλή επικινδυνότητα δηλαδή, που και σε αυτές τις περιοχές όσοι κινείστε θα πρέπει να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε χρωστούμενα κάποια ηχητικά να ακούσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε με τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, από Μέγαρα και Πόρτο Γερμενό. Κύριε Βραχνέ, αν θέλετε και εσείς, πώς έζησαν τις χθεσινές πολύ δύσκολες ώρες οι άνθρωποι αυτοί, βλέποντας και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.
2: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
3: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
4: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
5: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
6: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει 2 φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
7: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
8: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
9: Είναι τελεμένη η κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός στα γύρω νεκτάριου.
10: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βέννησα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακαεί, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
11: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Χθες είχαμε και έκτακτη ενημέρωση για την πορεία της πυρκαγιάς, μια συνολική ενημέρωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Έχει αξία να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Βαθρακογιάννη σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Έχουν γίνει 2 συλλήψεις για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Άττικο Βιωτία. Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε κοντά σε ολικό πάρκο, κοντά σε ανεμογεννήτριες. Η φωτιά όμως, επειδή υπάρχει μια παρανόηση τώρα, δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από τις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Θα ακούσετε να αναφέρει και ο κ. Βαθρακογιάννης σε αυτό το απόσπασμα που έχουμε επιλέξει για εσάς, πως η φωτιά ξεκίνησε από τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαφορά και θα έχει σημασία αυτό και στο πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία πλέον με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι τώρα για αυτή τη μεγάλη φωτιά. Να ακούσουμε τον κύριο Βαθρακογιάννη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
12: Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίων αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.
0: Και στα τέλη Ιουνίου είχαμε φωτιά στο ίδιο σημείο, πρόβλημα αυτό. πρόβλημα, αλλά να ξέρετε πως υπάρχει

0: Βίντεο το οποίο έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, από το οποίο προκύπτει πως η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρες. Δηλαδή η φωτιά δεν προκλήθηκε από τις ανεμογεννήτρες, αλλά από το δίκτυο το οποίο μετέφερε την παραγόμενη ενέργεια προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Προφανώς εδώ κάποια κακοτεχνία θα υπήρχε για να έχουμε δύο φωτιές να προκαλούνται και τον Ιούνιο και τώρα αυτή η μεγάλη φωτιά τέλη Ιουλίου. Βέβαια το θέμα εδώ είναι τι έγινε σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή άντε πες την πρώτη φορά κακοτεχνία, okay. Μετά πήγε κάποιος να επισκευάσει εκεί τη βλάβη να δει τι γίνεται. Να υπάρξει μια πρόνοια, ρε παιδί μου, να μην έχουμε πάλι κάποιο τέτοιο συμβάν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τώρα που έχουν γίνει και οι συλλήψεις και η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό, θα αναζητηθούν ευθύνες. Αναζητείται και τρίτο άτομο, όπως ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Πέραν των δύο συλλήψεων που έχουν γίνει, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας, με το συγκεκριμένο έργο να έχει ανατεθεί σε υπερεργολάβο το έργο του δικτύου μεταφοράς της ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα λέω όλα αυτά γιατί για τις ανεμογεννήτρες, τα δάση και τις φωτιές ακούμε όλα αυτά τα χρόνια ένα σωρό θεωρίες συνωμοσίας. Πόσες θεωρίες συνωμοσίας διακινούνται ακόμη και τώρα, αν θα δείτε στα social media, αν έχετε λογαριασμούς και είστε ενεργοί, διακινούνται και τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, θεωρίες που έχουν να κάνουν με το ότι καίνε τα δάση για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Εδώ τώρα θα ακούμε προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω ότι οι ανεμογεννήτριες καίνε τα δάση. Λοιπόν, από το καίνε τα δάση για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες, οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους καίνε τα δάση ως μια εγκατάσταση η οποία πάει και προκαλεί τη φωτιά. Γι' αυτό νομίζω ήταν και πολύ χρήσιμη η επισήμανση του κυρίου Βαθρακογιάννη και νομίζω άξιζε να την ακούσουμε και να τη μοιραστώ και εγώ μαζί σας. Αυτά σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Πάντως να ξέρετε, από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεκάδες συλλήψεις ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές, το 90 και πλέον τις 100 έχει να κάνει με πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από αμέλη. Λοιπόν, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Πάμε στον Μάνο. Είναι κάτοικος στο Κανδύλι Μεγάρων, οπότε θα έχει μια πολύ καλή εικόνα να μας δώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα με αυτή την μεγάλη φωτιά που έχουμε και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική. Φαίνεται πως δεν πάνε καλά εκεί τα πράγματα. Ναι, καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο το μέτωπο όσο μαθαίνουμε και εμείς, τι βλέπετε εσείς που είστε εκεί στην ευρύτερη περιοχή?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο μέτωπο, αυτή τη στιγμή στον οικισμό Κατσίκαλη Αιγές έχει περάσει φωτιά το βουνό μπροστά από την Αγία Σκέπη και από το πεδίο Βολής. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει περάσει τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή ο καπνός είναι απίστευτα πυκνός. Η φωτιά απειλεί τον οικισμό Κατσίκαλη Αιγές και Μπότσικα. Και επί της οδού Ευαγγελιστρίας.
0: Εσείς λοιπόν, σε ποιο σημείο είστε τώρα, κύριε Μάνο?
1: Εγώ βρίσκομαι στα περίχωρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκομαι στην αρχή της Ευαγγελιστρίας.
0: Μάλιστα.
1: Συγνώμη, έχω και την οικογένεια εδώ που ανησυχεί.
0: Ναι,
1: αγωνία,
0: βέβαια, το καταλαβαίνω. Είστε κάτοικοι της περιοχής, έτσι κύριε Μάνο?
1: Είμαστε κάτοικοι, ναι, είμαστε κάτοικοι. Αγωνίζομαι όλοι για τις περιουσίες μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η φωτιά, αν δεν μπει εδώ μέσα εν αέριο να ενεργήσει, κάποιο ελικόπτερο, κάποιο καναντέρ, οτιδήποτε, η φωτιά είναι πολύ δύσβατο το έδαφος. Όλο το βράδυ δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν οχήματα της πυροσβεστικής λόγω του ότι η φωτιά έκαιγε στην κορυφή του βουνού και δεν υπήρχε απολύτως καμία όλο το βράδυ. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να στήσουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες για να τις σταματήσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή καίει από την μπροστά μεριά του βουνού και τα σπίτια θα απειληθούν, αν δεν μπει ένα αέριο.
2: Ήδη
1: απειλούνται, ο καπνός σας λέω, είναι
0: μικρός αυτός ο οικισμός Κατσίκαλη Αιγές.
2: Είναι μικρός, αλλά έχει πάρα πολύ ξερόκοτα. Υπάρχουν

0: επίσης διάσπαρτα διάφοροι ελαιώνες στη συγκεκριμένη περιοχή, που καταλαβαίνετε ότι αν η φωτιά μπει εκεί πέρα και κάψει αυτούς τους ελαιώνες, θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και η φωτιά.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω πως αυτό είναι ένα από τα δύο μέτωπα που έχουμε εκεί στα Μέγαρα. Το ένα πιέζει το πεδίο βολής Κανδυλίου, το άλλο πάει προς Κατσίκα Λιέλιας, πάει προς τα εκεί, σωστά. Τα έχω αντιληφθεί τα πράγματα.
0: Σωστά, ναι. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω όποιον μας ακούει από το πυροσβεστικό σώμα, κάποιον υψηλόβαθμο, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε κάποιον αέριο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλιώς θα καούνε παραπάνω σπίτια.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνο. Ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας. Καλή δύναμη. Έχουμε τα στοιχεία σας, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μάνος από το Κανδύλι. Και η Μέρη Τούμπα, η συνάδελφος που βρίσκεται επίσης εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στα περίχωρα των Μεγάρων. Έλα, Μέρη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Πέτρο. Στην περιοχή Κανδύλι βρισκόμαστε. Είναι το μέτωπο που εδώ και ώρες έλεγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πως τους ανησυχούσε περισσότερο, και πράγματι αυτό τώρα επιβεβαιώνεται. Ξεκίνησε η φωτιά, βρισκόταν πάνω στο όρος Πατέρα. Αυτή τη στιγμή έχει μπει μέσα στον οικισμό. Πιθανώς, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έχουμε μετακινηθεί δύο φορές, τρεις. Γιατί μας το ζήτησαν, καθώς έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα η φωτιά. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είναι στο πρώτο σημείο που βρισκόμασταν. Είναι δηλαδή, έχει περάσει τα πρώτα σπίτια στον οικισμό. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν ενισχυθεί εδώ οι άνεμοι. Κάνουν στροβιλισμούς, έρχονται από τη μία κατεύθυνση είτε από κάποια άλλη. Πρέπει να είναι σίγουρα πέντε μποφόρα, μπορώ να καταλάβω.
1: Οπότε έχουμε ανέμους και σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους.
2: Έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Το βράδυ γενικότερα υπήρχε μία άπνοια. Εμείς το βράδυ ήμασταν στην περιοχή, στην Ψάφα, στο Αλεποχώρη, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί υπήρχε άπνοια. Υπήρχαν αναδιαστήματα κάποιοι άνεμοι, αλλά και πολύ λίγη ώρα και μικρή φέτεση. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν άνεμοι, είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Είναι
1: υπάρχει ορατός κίνδυνος για το Κανδύλι, για τον οικισμό εκεί.
2: Πρέπει να έχει μπει στα πρώτα σπίτια. Μάλιστα. Στα πρώτα σπίτια στην πάνω μεριά κοντά στο βουνό. Πρέπει να έχει μπει εκεί αυτή τη στιγμή η φωτιά. Επίσης επικίνδυνο είναι το ότι βρίσκεται και το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, αν μπει εκεί η φωτιά.
1: Ναι, και μαθαίναμε, Μέρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, πως έχει στηθεί μια γραμμή άμυνας εκεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην πάει, να μην φτάσει στο πεδίο βολής του Κανδυλίου η φωτιά αυτή. Ελπίζουμε να λειτουργήσει επιχειρησιακώς όλο αυτό το οποίο έχει στήσει η πυροσβεστική σε συνεννόηση και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.
2: Είναι αναπτυγμένη μεγάλη ομάδα της πυροσβεστικής δύναμης στην περιοχή. Είναι παρατεταγμένα τα πυροσβεστικά, το ίδιο και η αστυνομία. Και έρχονται σε δρόμο στο σημείο εδώ πέρα. Προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί. Είναι και ο στρατιωτικός σύνδεσμος. Όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να ακούσουν την πορεία της πυρκαγιάς, την καταστροφική αυτή της πορεία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε από το μικρόφωνο αν περνάει ο δυνατός αέρας, αν αναδιαστήματα σταματάει, αν αναδιαστήματα ξεκινάει. Γενικά όμως όλη την ώρα πλέον υπάρχει αέρας. Και αυτή τη στιγμή βλέπω, Πέτρο, το πρώτο ελικόπτερο στην περιοχή. Είναι το πρώτο ελικόπτερο που βλέπουμε στην περιοχή αυτή τη στιγμή να πετά από πάνω. Μάλλον κάνει κάποια χαρτογράφηση, μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι. Δεν είναι και εύκολο να πραγματοποιήσουν ρήψεις με τόσο πολύ αέρα και με τον καπνό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Ένα νέφος το οποίο έχει καλύψει όλη την περιοχή. Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
2: Έχει μαυρίσει ο ουρανός εδώ πέρα. Ναι. Έχει μαυρίσει ο ουρανός. Οπότε και εμείς βλέποντας αυτό το θέμα, αυτό αναρωτιόμασταν και εμείς, επειδή μας δίνετε τις εικόνες που είδαμε χθες, προχθές, την Παρασκευή. Είναι μια αντίστοιχη εικόνα από αυτές που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Δεν βλέπεις τίποτα στον ουρανό. Από κάποιο σημείο και μετά βλέπεις μόνο καπνό, ένα μαύρο πέπλο που έχει σκεπάσει την περιοχή.
1: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μέρη Τούμπα από το Κανδύλι, εκεί έχουμε το μέτωπο να

0: Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις την τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι στο Κανδύλι το μέτωπο αυτό, στην περιοχή των Μεγάρων. Απειλεί όμως, όπως ακούσατε νωρίτερα, κάτοικο της περιοχής και τον οικισμό Κατσικάλι Ελιές. Ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί και ας ελπίσουμε και με τα αέρια μέσα τα οποία επιχειρούν τώρα με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να την περιορίσουν. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Βραχνέ? Θα τις έχετε τις διαφημίσεις, δεν το συζητώ αυτό. Θα έρθει η κυρία Πασχαλίδη για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα τα εκφωνήσει και εμείς θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών ή όχι. Πρωινό μαγκαζίνο δεν είναι στις 7. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι εδώ της πρωινής της συνωμοταξίας, οπότε αυτά τα λάθη ήθιστε να τα κάνουμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, πρωινό μαγκαζίνο με Μερανιά Πασχαλίδη και επιστροφή μετά τις 7 και 4.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων καθώς και στην Ψάθα. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοπτήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός εντωμεταξύ κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα,

0: τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης σήμερα το απόγευμα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές που μένονται στη Δυτική Αττική. Ο συνάδελφος Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας κάνει μια επικαιροποίηση. Γιώργο, πώς εξελίσσονται τα μέτωπα? Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκινούν και τα εναέρια μέσα να προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έχουμε εκεί τα δύο κύρια μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, εκεί που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις μαζί και με τα εναέρια μέσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και στην Αγία Παρασκευή ανοίχτηκαν και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια με τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων. Ενώ υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση νωρίς τα ξημερώματα στην περιοχή πλησίων του πεδίου βολής στο Κανδύλι, εκεί λοιπόν που επιχειρούν τώρα επίσης επίγειες δυνάμεις για να μπορέσουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς. Μιλάμε για μεγάλες καταστροφές, μεγάλες εκτάσεις, ένα συνδυασμός πυκνής δασικής βλάστησης με αγροτικές καλλιέργειες. Τα καλά νέα έρχονται από την Κεφαλονιά, που αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Πάστρα είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπερνικούς, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά χθες ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην απογευματινή σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες, δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη βαθιά του δίνη για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικίνδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τη βαθέτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μαζί πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θλίψη για τις δύο ακόμα απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέτων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών αρχίζει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Στις 11 ο κ. Κατσαφάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφπαλίου Φωκίδας. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγήθηκαν χθες οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σπινθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος.

0: Ως μηχανικός και εργολάβος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, τα κάτω από συνθήκες που ερευνούνται. Το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στο ρεύμα Ορλιάς, στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην επιχείρηση ανάστησης και μεταφοράς του στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΦΣ, μετήχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η πυρηνή Λέλαπα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καθώς τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται αύριο έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Να μεταφερθούμε στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται σήμερα στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα. Στα 83,4 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, στα 79,8 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε κατάσταση συνεγερμού λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών βρίσκονται οι αρχές σε Γαλλία και Ιταλία. Στη Γαλλία, 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συνεγερμού για καύσωνα. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στη χώρα, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν νέες αιστείες αλλά και ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Εν ώψη καύσωνα, η Ιταλία, εν μέσω τουριστικής περίοδου, θέτει κάποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις της σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκι φελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με 2 γκολ του Πηλιού, η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη βελική Σεντ Ρούτιεν στον τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

0: στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρους και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
1: Sky 100,3.

0: Πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
1: Sky 100,3.

Γεια σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα, ευχόμαστε όλοι. Εσείς εδώ στην παρέα τη δική μας, στον Sky 100,3, στη φιλόξενη συχνότητα της πόλης. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, με Δημήτρη Γιαννίρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου και Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

Και σήμερα δυστυχώς κινούμαστε στο ρυθμό των πυρκαγιών, των πολύ μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στην Δυτική Αττική, με την φωτιά να απειλεί αρκετούς οικισμούς αυτής της ευρύτερης περιοχής. Τώρα βλέπω πως υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια στο κρύο πηγάδι. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από αυτή τη φωτιά, η οποία απεδιένυσε σχεδόν 10 χιλιόμετρα σε λίγα 24 ώρα και πλέον έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το Κανδύλι με τη Μέρη Τούμπα πριν από λίγο, πριν τις 7. Όσοι ακούσατε την ανταπόκρισή της, να μας λέει πως φαίνεται να έχει μπει και μέσα στον οικισμό Κανδύλι η φωτιά αυτή. Μεγάλα τα προβλήματα. Ας ελπίσουμε και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων που ήδη επιχειρούν να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε και δύο απώλειες τις τελευταίες ώρες, τις οποίες νομίζω αξίζει να σταθούμε. Η πρώτη αφορά το χώρο της πολιτικής ζωής της χώρας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός πολιτικός, μεγάλη φυσιογνωμία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Τραγική ηρωνία. Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία και ιστορικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής από το 1961 μέχρι και το 2004. Συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα υπουργεία, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Παιδείας. Και γενικότερα θεωρούνταν ευρύτερα από όλους ένας μετριοπαθής πολιτικός της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς, από αυτούς που σπανίζουν σήμερα. Σπανίζουν, παιδιά, τέτοιοι πολιτικοί. Αυτό είναι το στενάχωρο, δηλαδή πολιτικοί πολιτικούς με την ευγένεια, τη θεσμικότητα και την εγκράτεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη δύσκολα συναντάς. Δείτε στο κοινοβούλιο τι ακούμε όλων αυτών των καιρό, και αναζητήστε αν θέλετε και την ανάρτηση που έχει κάνει πριν από μερικές ώρες ο Πέτρος Ευθυμίου, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Πέτρος Ευθυμίου, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, και θα καταλάβετε πού βρισκόμασταν

0: πριν από αρκετά χρόνια και ποιο είναι το κατάντημα το σημερινό του πολιτικού προσωπικού της χώρας, διότι μιλάμε για κατάντημα. Είναι απογοητευτικό το επίπεδο και της πολιτικής αντιπαράθεσης και της εκπροσώπησης των πολιτών από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών. Αυτή είναι μια λυπηρή διαπίστωση, την οποία νομίζω μπορεί εύκολα να κάνει κανείς. Και η δεύτερη απώλεια έχει να κάνει με τον Λάκη Χαλκιά. Έφυγε από τη ζωή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, σε ηλικία 82 ετών. Ένας αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής σκηνής. Γόνος της θρυλικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων από την Ήπειρο. Βοήθησε πάρα πολύ το δημοτικό τραγούδι, τη δημοτική λαϊκή μουσική. Μεγάλη προσφορά του, με μια καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, βοήθησαν πάρα πολύ στο να διασωθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν είναι κάτι το δεδομένο. Και βεβαίως και πολύ μεγάλες συνεργασίες τις οποίες έκανε ο Λάκης Χαλκιάς με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με κορυφαίους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Χρήστο Λεοντή. Αυτά. Πάμε να συναντήσουμε τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Φέδωνας Καραϊωσήφιδης είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Φέδωνα, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Προσπαθώ να, και εγώ να συνειδητοποιήσω το χθεσινό συμβάν από την πλευρά του διερευνητή, από την πλευρά βέβαια κυρίως ενός παρατηρητή που βλέπει να επιβεβαιώνεται αυτό που κατά καιρούς έχουμε πει, νομίζω και μαζί το έχουμε πει αρκετές φορές,
0: ναι,
1: το ότι η επικινδυνότητα των αποστολών αεροπυρόσβεσης είναι πολύ υψηλή και δυστυχώς πολλές φορές καταλήγει με ένα τίμημα ανθρώπινης ζωής. Βέβαια εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε από μια μεριά την τραγωδία και από την άλλη μεριά ένα θαύμα. Διότι εγώ εξακολουθώ να θεωρώ θαύμα.
0: Ποιο είναι θαύμα? Ποιο είναι το θαύμα?
1: Ότι το δεύτερο ελικόπτερο, παρόλες τις ζημίες που έπαθε από τη σύγκρουση στον αέρα, κατόρθωσε τελικά, χειριστής του, διατηρήθηκε σαν υπτάμενη μηχανή, κατόρθωσε να το εκτελέσει.
0: Αυτό να το εξηγήσουμε. Έκανε μια αναγκαστική προσγείωση τελικά το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Μπόρεσε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, η ελεγχόμενη πτώση.
0: Ναι.
1: Μια αναγκαστική προσγείωση ξεκινάει με όλες τις προϋποθέσεις να καταλήξει το ελικόπτερο ένα κομμάτι στο έδαφος, αλλά πολλές φορές εξελίσσεται άσχημα. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκυρία, η εμπειρότητα και η εκπαίδευση που έχουν όλοι οι χειριστές οδήγησε στο να μην κρινίσουμε δύο πληρώματα.
0: Ναι. Τώρα, θα είχαμε λες τέσσερις νεκρούς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Η ερώτηση που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, εάν η σύγκρουση στον αέρα είναι κάτι συνηθισμένο, προφανώς δεν είναι συνηθισμένο.
0: Ναι.
1: Κανένα περιστατικό αεροπορικό δεν είναι συνηθισμένο, αλλά έχει ξανασυμβεί. Έχω δει συγκρούσεις στον αέρα μεταξύ αεροπλάνων, έχω δει συγκρούσεις μεταξύ αεροπλάνων και ελικοπτέρων, έχουμε δει συγκρούσεις διαφορετικών εναέριων μέσων, ακόμη και μη επανδρομένων αεροχημάτων. Είχαμε μια περίπτωση στο Λος Άντζελες πριν από 1,5 χρόνο.
0: Ναι. Ναι, καλά, αυτά γίνονται. Τώρα, αν κάποιος κακόπιστος θέλει να υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας, τι έγινε? Γιατί τώρα δεν φαντάζεσαι τι μου έστελαν και χθες ακροατές. Τέλος πάντων, δεν θέλω.
1: Άκουγα, παρακολούθησα πολύ στενά τα όσα υπόθηκαν. Εντάξει, ναι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω οι οποίοι.
0: Ναι, πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, οπότε ακριβώς. Εντάξει, με αυτούς δεν μπορείς τώρα να βγάλεις και πολύ άκρη. Αυτά τα ελικόπτερα, να ξεκινήσουμε από εκεί αν θέλεις τη συζήτησή μας. Τα ελικόπτερα αυτά, τα Μπέλ, δεν είναι δικά μας, έτσι, τα μισθώνουμε κάθε καλοκαίρι.
1: Είναι μισθωμένα, είναι, να αναφέρω ότι από τον στόλο των 87 εναέριων μέσων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα και επιχειρούν, δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα και τα 87 κάθε μέρα, αλλά υπάρχει ένα στόλος εκεί έξω από τον οποίο αντλούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνεπικουρήσουν την προσπάθειά τους στο έδαφος.
0: Ναι.

0: περίπου 31 ή 32 είναι εθνικά μέσα, περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών, των ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος, από τα οποία 2 είναι ικανά για πυρόσβεση, τα υπόλοιπα 3 είναι ικανά μόνο για το συντονισμό. Επίσης και η αεροπορία στρατού συμβάλλει με 2 βαρέα ελικόπτερα.
1: Σινούκ.
0: Κατά περίπτωση. Σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, τα είδαμε και χθες επιχειρούν αυτά.
0: Από εκεί και ύστερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία μέσων. Και η ποικιλία αυτή οφείλεται σε 2 λόγους. Πρώτον, ότι τα ειδικευμένα διαθέσιμα ανά τον πλανήτη εν αέρια μέσα πυρόσβεσης είναι είδωση ανεπάρκεια. Δηλαδή υπάρχουν ελάχιστα και κυριολεκτικά γίνεται αγώνες ανάμεσα σε χώρες που έχουν ανάγκες για το ποιος θα εξασφαλίσει. Αρκεί να αναφέρω ότι από τα Ericsson, αυτά τα πορτοκαλί που βλέπουμε συνήθως και είναι πραγματικά εντυπωσιακά, γίγαντες του αέρα, με ικανότητα μεταφοράς ανάμεσα στις 9.000 και 10.000 λίτρα, δηλαδή σχεδόν διπλάσια ποσότητα από το ικανότονο καραντέρ που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι προέρχονται από ένα στόλο μόλις 15 ή 16 αεροσκαφών σε όλο τον πλανήτη και έχουμε νοικιασμένα αυτή τη στιγμή τα 8. Τα υπόλοιπα μεταναστεύουν. Το χειμώνα κατεβαίνουν στο νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία και στην Νότια Αμερική που πλήττονται από φωτιές, και το καλοκαίρι τα βλέπουμε στην Ευρώπη κυρίως και ορισμένα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτός ο στόλος διανέμεται σε όλη την Ιφίλιο, αλλά είναι ελάχιστος. Από την άλλη, υπάρχει ποικιλία μέσων, διότι κάθε αεροπορικό μέσο, κάθε εναέριο μέσο έχει τις αδυναμίες του. Τα υδροπλάνα είναι ικανότατα, επειδή στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα και κυριολεκτικά το πυροσβεστικό έργο. Δηλαδή, πόσους τόνους νερό μπορείς να ρίξεις πάνω στη φωτιά. Αυτό εξαρτάται από τη μεταφορική ικανότητα, αλλά και εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται το σημείο υδροληψίας. Όταν η διαδρομή, για παράδειγμα, είναι 10 λεπτά, μέσα σε μία ώρα ένα καναντέρ μπορεί να ρίξει, να κάνει 6 ρήψεις, αλλά αν η απόσταση αυτή γίνει μισή ώρα, οι ρήψεις γίνονται μισές.
1: Ναι, σωστά.
0: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για ελικόπτερα, τα οποία έχουν άρεστες δυνατότητες προσβολής της φωτιάς με πολύ μεγάλη ακρίβεια, σε εμιαστικό ιστό, μέσα σε χαράδρες που δεν μπορούν να μπουν τα αεροπλάνα, αλλά από την άλλη μεριά είναι πολύ πιο ευάλωτα σε πλευρικούς ανέμους και σε ικανότητα προσαπογείωσης από αεροδρόμια. Ναι. Ιδιαίτερα αυτά που δεν έχουν τροχούς.
1: Αυτά τα μέσα τώρα τα ομαδοποιούν οι συντονιστές της πυροσβεστικής,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, ήταν λογικό αυτό που βλέπαμε στο βίντεο, ότι είναι δύο ελικόπτερα τα οποία πάνε να σβήσουν μία φωτιά.
0: Ομάδες γίνονται, υπάρχει ένας συντονιστής. Ο συντονιστής, εάν είναι δυνατόν, στις μεγάλες φωτιές είναι ανώτατος αξιωματικός, ανώτερος μάλλον αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος, ο οποίος επιβαίνει σε ένα από τα 3 ελικόπτερα, τα BK-117, τα έχουν κωδικό κλίσης φλόγα. Και είναι αυτός ο οποίος ξέρει πώς να διαχειριστεί, σαν να ήταν επικεφαλής ενός υπτάμενου πύργου ελέγχου. Όλα τα ενέργεια μέσα τα ομαδοποιεί, διότι δεν μπλέκουμε αεροπλάνα με ελικόπτερα και επίσης δεν μπλέκουμε διαφορετικούς τύπους. Δεν μπορεί να επιχειρήσει ένα μεγάλο βαρύ ελικόπτερο την ίδια στιγμή που επιχειρεί ένα μικρότερο ή την ίδια στιγμή που επιχειρούν καναντέρ. Συνήθως γίνεται ένας κύκλος. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται και ο άνθρωπος αυτός ξέρει ποιος είναι εισερχόμενος στην περιοχή, πόσο νερό, τι καύσιμα έχει, πόσο χρειάζεται για να πάει στο σημείο υδροληψίας, και όλα αυτά τα στοιχεία τα εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η προσπάθεια της αεροπυρόσβεσης.
1: Μάλιστα. Βάλε μια ανωτελή αν θέλεις,
0: ναι, ναι,
1: Φεδονά μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Μα δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία,

0: επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη μέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη Μεγάλων κοντά στο πεδίο βολής. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκταρίο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, έπεβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απευθύνει η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη υπενθύμασε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σωοί ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπηθούν. Τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μιλάμε με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη για τα ενάέρια μέσα, το ρόλο τους στις φετινές δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Πέλα, Φέδωνα.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει συζήτηση στο ρόλο του συντονιστή. Έλεγα ότι ο ανώτερος αυτός αξιωματικός του προεδρευτικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος και με εξοπλισμό που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, συντονίζει όλα τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν τοπικά. Εκεί στο πεδίο της φωτιάς που μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, διότι υπάρχουν μέτωπα όπως έχουμε αυτό σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες που έχει μήκος 20 και περισσότερο χιλιόμετρων. Άρα σε αυτό μπορεί να επιχειρούν ταυτόχρονα 20-25 αεροπλάνα και ελικόπτερα. Αυτά ομαδοποιούνται σε σχηματισμούς. Δεν μπλέκουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα και δεν μπλέκουμε και τύπους, διότι επειδή έχουν διαφορετικά πτυτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες προσβολής της φωτιάς, για να είναι αποτελεσματικά αλλά πρωτίστως για την ασφάλεια, θα κάνουμε σχηματισμούς. Μέσα στο σχηματισμό, ο οποίος μπορεί να είναι δύο αεροπλάνα, πολλές φορές υπάρχει και ένα μεμονωμένο, αλλά δεν είναι πλέον σχηματισμός, αλλά στους σχηματισμούς που είναι πάνω από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα, ιδιαίτερα τα Καναντέρ έχουν αυτή την τακτική για τις επάλληλες ρήψεις, επικεφαλής και υπεύθυνος για την δράση του σχηματισμού είναι ο αρχηγός της. Ο αρχηγός βρίσκεται στο πρώτο συνήθως αεροπλάνο ή ελικόπτερο και είναι αυτός ο οποίος κανονίζει τον άξονα της προσβολής, δηλαδή προς τα πού κατευθυνόμαστε, πού θα γίνει η ρήψη. Την είσοδο στο σημείο της ρήψης, την έξοδο

0: πού θα κατευθυνθούμε αφού ρίξουμε το νερό, πού θα πάμε στη συνέχεια και το διαχωρισμό ανάμεσα στα αεροπλάνα ή ελικόπτερα τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη του.
1: Άρα όχι μόνο οι ρήψη που ρίχνουν το νερό και ολόκληρη διαδρομή δηλαδή.
0: Προφανώς, ναι, υπάρχει μια διαδικασία για την ασφάλεια πρωτίστως. Εδώ αυτό που είδαμε, βέβαια ένα πλάνο υπάρχει και μάλιστα με τοπικό που δεν μας βοηθάει πολύ.
1: Ναι, είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Εσύ τι λες, ότι ήταν ανθρώπινο λάθος, ότι...
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι παρόν σε κάθε περιστατικό και πολλές φορές δεν είναι καν στο ελικόπτερο, μέσα στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, από αυτό μπορούμε να δούμε είναι το εξής. Ότι τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκονται σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό. Ούτε οριζόντιο, ούτε κατακόρυφο. Το δεύτερο είναι το ότι ο ρυθμός καθόδου, ιδιαίτερα του δεύτερου ελικοπτέρου που προσεγγίζει, θέλει να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο. Έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του, διότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει από τη μηχανική βλάβη στο δεύτερο ελικόπτερο μέχρι και ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που μπορεί να διαταράξουν την πτήση ενός υπτάμενου μέσου, ρηπές ανέμου που μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου τα δύο υπτάμενα μέσα που θα πρέπει να βρίσκονται σε σχηματισμό ικανό να διατηρήσει σε ικανή απόσταση το ένα από το άλλο, να διαταραχθεί και να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
1: Να μην είχε ορατότητα ο πιλότος του ενός ελικόπτερου και να μην είδε ξεκάθαρο το πάει μπροστά του ελικόπτερο. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Σαφώς υπάρχει. Αλλά η ορατότητα είναι σχετική και έχει την εξής πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν νεκροί τομείς στην ορατότητα από το πιλωτήριο. Το μπροστά ελικόπτερο προηγείται. Είναι ο αρχηγός σχηματισμού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ακολουθούμε τον αρχηγό. Σύμφωνα με τις οδηγίες του. Σε αυτές τις αποστάσεις, αυτά τα ύψη.
1: Ναι.
0: Το άλλο, τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα που έπονται, πρέπει να διατηρήσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Εάν η οπτική επαφή αυτή δεν υπάρχει ή χαθεί, δηλαδή σε ένα πιλωτήριο, δεν υπάρχει πανοραμική οπτική για το τι συμβαίνει γύρω. Πολλές υπάρχουν νεκροί τομείς, δηλαδή υπάρχουν όπως και σε ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να δει
1: αυτό κανένα. Που λέμε εμείς τη φλιγονία.
0: Το ίδιο πράγμα ισχύει και στα αεροπορικά μέσα. Άρα προς στιγμήν υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάθηκε η οπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δευτέρου ελικοπτέρου για τη θέση του πρώτου. Άρα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για να πούμε ότι κυρίαρχος παράγοντας ήταν ο ανθρώπινος. Αλλά σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και τα στοιχεία, τουλάχιστον τα οπτικά που έχουμε, δείχνουν ότι κυρίαρχο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση έπαιξε η εγκύτητα και ο ρυθμός καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο συνάντησε με τα σκέλη του το στροφείο αυτού που προηγείτο. Αν είχε καταστραφεί το στροφείο ενός ελικοπτέρου, που είναι ουσιαστικά μια περιστροφόμενη πτέρυγα που του δίνει την άνθρωση, δεν είναι πλέον υπτάμενη μηχανή. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υπήρχε καταστροφική αστοχία του κυβωτίου και των κινητήρων, είδαμε και την εντός εισαγωγικών έκρηξη. Στην πραγματικότητα, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και αυτό που έπεσε, αυτό κατέληξε σε συντρίμια πάνω σε έναν επαρχιακό δρόμο στην περιοχή.
1: Σωστά. Ναι, ναι, είδαμε φωτογραφίες από το σημείο. Ναι.
0: Παρέμεινε ακέραιο.
1: Όντως.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Με ζημιές. Αλλά ο εκπαιδευμένος χειριστής για τέτοιες καταστάσεις κατόρθωσε και εκτέλεσε την αναγκαστική προσγείωση ή την ελεγχόμενη πτώση ή τέλος πάντων αυτό που ουσιαστικά κατέληξε με το να μην θρυνήσουμε αδελφείο από
1: πίσω. Τύχη μεγάλη είχαμε εκεί. Τύχη,
0: αλλά βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και την
1: και την ικανότητα του πιλότου, βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχει εξέλιξη στο θέμα αυτό, μιας και έχει εκδώσει μια ανακοίνωση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Ήθιστε αυτό να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλώς το λέω για να μην εξάγει όποιος ακούει τα όποια συμπεράσματα θέλει. Έχει ανατεθεί στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση του περιστατικού.
0: Για το θάνατο.
1: Ναι, ναι, για το θάνατο ακριβώς.
0: Την ευθύνη την έχει άλλος φορέας. Υπάρχει φορέας διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών, που έστω και αν αυτά τα ελικόπτερα είναι ξένων ιολογίου

0: να έρθει με ειδικό καθεστώ στην Ελλάδα. Πρωτίστως υπάρχει και αυτός ο φορέας ο οποίος θα πρέπει να διερευνήσει. Και εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, η διεθνής πρακτική λέει το εξής. Επειδή στη συγκεκριμένη εταιρεία, την Αυστραλέζικη, που μισθώνει τα ελικόπτερα, υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό στο τέλος Ιουνίου, που είχε χαθεί ένα ελικόπτερο ευτυχώς χωρίς κάνει τραυματισμού στην λίμνη Αού, που είχε κασίσει στο νερό. Σε τέτοιες περιπτώσεις καθυλώνονται τα ελικόπτερα, διακόπτονται οι επιχειρήσεις και αναθεωρούνται ή εξετάζονται όλα τα πρωτόκολλα.
1: Ναι. Αυτό έγινε από χθες, έχει γίνει. Ισχύει ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω φέτος.
0: Θα ισχύει μέχρι ότου υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει ναι. Okay, διαφορετικά. Υπάρχει δυνητικά πάντοτε η πιθανότητα να έχουμε και νέο περιστατικό.
1: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Κλείνοντας, ήθελα ένα σχόλιο και για το γεγονός πως σε αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω αν το είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, εσύ θα μας βοηθήσει σίγουρα σε αυτό. Τρεις μέρες τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ να επιχειρήσουν.
0: Όχι μόνο αυτό. Η πιο κρίσιμη τέτοια περίπτωση ήταν στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στην Κρήτη με τους ανέμους οι οποίοι επικρατούσαν, δεν υπήρχε η συνδρομή των εναέριων μέσων. Λεπτό αλλά σημαντικό στοιχείο, μάλλον για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο. Οι δυνάμεις εδάφους είναι αυτές οι οποίες σβήνουν τις φωτιές. Τα εναέρια μέσα συνεπικουρούν. Αλλά είναι κρίσιμη η συμβολή τους, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω εδαφικού αναγλύφου των χερσαίων δυνάμεων. Mm-hmm. Τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα έχουν περιορισμούς. Κάθε ένα από αυτά συγκεκριμένους. Δηλαδή, ένα υδροπλάνο, εάν δεν μπορεί να κάνει υδροληψία κοντά. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι το πυροσβεστικό του έργο μειώνεται δραματικά, διότι αν χρειαστεί να πάει μισή ώρα πίσω και να γυρίσει για να βρει πίνεμο κόλπο, δεν κάνουμε τίποτε.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπεις, Φεδονάμο, ότι προκύπτουν εστίες της φωτιάς σε σημεία που τώρα είναι πρακτικά δύνατο να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε.
0: Μέσα, ναι. Είμαστε στο έλεγχο της φωτιάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε το εξής, τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει το εξής, ότι εναέρια μέσα μπορεί να μην μπορούν να απογειωθούν από το αεροδρόμιο ή το ελικοδρόμιο στο οποίο εδρεύουν. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία. Ο επικεφαλής, ο συντονιστής, ο οποίος βρίσκεται νωρίτερα στο χώρο, μπορεί να αποφασίσει ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά. Δηλαδή ένα αεροπλάνο, εάν δεν κάνει υδροπλάνο, αμφίδιο όπως τα καναντέρ, εάν δεν κάνει από κατάλληλο ύψος, που είναι τέχνη, δεν υπάρχει κάποιο βοήθημα στον πιλότο για να τον βοηθήσει από ποιο ύψος πρέπει να γίνει η ρήψη. Είναι η εμπειρία την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρώσει εδώ και δεκαετίες για την πολεμική αεροπορία, με χιλιάδες ώρες πτήσεις για κάθε έναν από αυτούς που πετάει στη μοίρα. Εάν δεν γίνει από κατάλληλο ύψος, είναι αυτό που οι πυροσβέστες κάτω λένε στο γάμο του Καραγκιόζη. Δηλαδή ρίχνει το νερό και που να φτάσει κάτω έχει διασκορπιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα. Και βέβαια για τα ελικόπτερα υπάρχει αντίστοιχα, που ναι μεν κάνουν ρήψεις ακριβίας, αλλά για να μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο ή να μπορέσουν να επιχειρήσουν και δεν πετάνε κανένα ενέργειο μέσα, δεν πετάει πάνω από τη φωτιά, δεν μπαίνει μέσα στους καπνούς, τόσο για την ορατότητα όσο κυρίως διότι τα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που υπάρχουν είναι ο απόλυτος κίνδυνος για οποιοδήποτε ενέργειο μέσα.
1: Ναι. Εσύ ωραία τα λες, ωραία μας τα παρουσιάζεις με την εμπειρία και τη γνώση, αλλά ξέρεις, αν κάνεις μια βόλτα στα social media, φαντάζει από τους περισσότερους ως η μόνη λύση τα πιο σύγχρονα εναέρια μέσα, τα οποία θα τα φέρουμε εδώ και θα μας λύσουν το πρόβλημα με τις φωτιές.
0: Εδώ πέρα υπάρχει ο αστικός μύθος,
1: ναι,
0: και άλλη μια ευκαιρία, τελευταίο και κλείνουμε,
1: ναι,
0: τα νέα καναντέρ. Δεν είναι πλέον Καναντέρ, είναι The Havilland Canada, μια διάδοχος εταιρεία.
1: Τα CL515 αυτά είναι.
0: Είναι DHC, The Havilland Canada 515. Δεν ενδιαφέρουν σημαντικά από αυτά που έχουμε. Παίρνουν λίγο περισσότερο νερό, δηλαδή λιγότερο από έναν τόνο επιπλέον. Έχουν πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά για να πετάνε από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, αλλά αυτό που χάθονται και γράφουν οι διάφοροι, ότι θα πετάνε νύχτα και ότι θα...
1: Αυτό λένε, δεν ισχύει αυτό, δεν θα πετάνε τη νύχτα.
0: Ισχύει. Όχι. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει πτυτικό μέσο αυτή τη στιγμή, το οποίο στην Ευρώπη, που να είναι πιστοποιημένο για τέτοιες αποστολές. Στις ΗΠΑ έχουν γίνει κατά καιρούς δοκιμές και πειράματα μόνο με

0: ελικόπτερα και τα αποτελέσματα είναι ακόμη ασαφή για το πόσο ασφαλείς είναι οι επιχειρήσεις αυτές και πόσο αποτελεσματικές είναι.
1: Ναι.
0: Σίγουρα,
1: αλλά τουλάχιστον με μια πρώτη ανάγνωση ως προς τις συνθήκες και ως προς την ορατότητα που θα έχει ένας πιλότος, ο οποίος μέσα σε μια φωτιά με καπνό, με αυτά θα πηγαίνει να ρίξει νερό μέσα στη φωτιά, μέσα σε μια χαράδρα. Καταλαβαίνω πως θα είναι τώρα μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη αυτή. Να τον βάλουμε δηλαδή και σε αυτή τη διαδικασία τον πιλότο. Δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Εγώ έλεγα χθες, φαντάζομαι, συμφωνείς, πως. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλά επαγγέλματα όπως αυτό του πιλότου του πυροσβεστικού ελικοπτέρου ή του πυροσβεστικού αεροσκάφους που να είναι πιο δύσκολα, πιο επικίνδυνα. Δηλαδή έχει μια επικίνδυνοτητα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα με τίποτα.
0: Το άγχος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: με αντιλαμβανόμενη την ευθύνη που υπάρχει στην ανακοπή της φωτιάς, στο να διασώσουν ζωές και περιουσίες, είναι τεράστιο. Ναι. Από την άλλη πλευρά, τα εναέρια μέσα, το επαναλαμβάνω, ό,τι επιχειρεί σήμερα, επιχειρεί με βάση την εμπειρία των χειριστών. Μάλιστα. Στο πώς γίνονται οι ρήψεις. Δεν υπάρχουν βοηθήματα, δεν υπάρχουν ραντάρ, δεν υπάρχουν συστήματα λέιζερ, δεν υπάρχουν συστήματα ηλεκτροοπτικά τα οποία να μπορούν να τον βοηθήσουν στις ρήψεις. Υπάρχουν τεχνολογίες που αναπτύσσονται, αλλά βρισκόμαστε ακόμη μακριά, όπως επίσης μακριά βρισκόμαστε και από τα μη επανδρομένα εναέρια μέσα, διότι άκουσα και αυτό εδώ πέρα. Οι Κινέζοι έχουν ένα δεκάτονο ελικόπτερο μη επανδρομένο, το οποίο πρέπει να το αγοράσουμε εδώ και τώρα, διότι διαφορετικά δεν το αποκαλύκαμε. Αστική μύθη, η οποία όμως κτίζονται σιγά σιγά και ξαφνικά γιγαντώνονται σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φεδονά μου. Ήσουν κατατοπιστικότατος και έχεις την καλημέρα και του Τάκη από το Λαγονίσι, από τους πρώτους αναγνώστες του περιοδικού Πτήση. Έχει λέει σχεδόν όλα τα τεύχη.
0: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά πολλές φορές.
1: Γράφεις, λέει, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στο περιοδικό. Ισχύει να φάτε αυτό.
0: Από το 1979 που είχε βγει το αρχικό περιοδικό κάτω από τον Αίμνη στον Κώστα τον Καραθά, επειδή και εγώ τότε ήμουν αναγνώστης στην Αμερική όταν σπούδαζα αναπηγός, είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία.
1: Έγινε συνδιαμορφωτής μετά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Γεια σου Μάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτό που θες τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Για τα Μπεργέφ ήθελες να το ρωτήσουμε. Είναι πάντως τα Μπεργέφ έχουν πει ειδικοί και ο Φέδωνας νομίζω το ίδιο έχει πει πως δεν ενδείκνυται για την περίπτωση της Ελλάδας. Ο Δημήτρης, δεν μπορεί κύριε Κυρκυλή να μην έχουν γίνει λάθη. Δεν μπορεί μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία να καταλήγει στο Κανδύλι Μεγάρων όσο και να φυσάει. Γιατί είπα εγώ ότι δεν έχουν γίνει λάθη, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, είπα εγώ ότι έχει γίνει φοβερός και τρομερός χειμερινός σχεδιασμός. Γιατί μου λέει ο Δημήτρης ότι τα λάθη ξεκινούν από τον κακό χειμερινό

σχεδιασμού. Το ίδιο δεν είπα και εγώ. Ότι το χειμώνα δουλεύουμε πολύ σκληρά για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα το καλοκαίρι. Ούτε εγώ παριστάνω τον ειδικό, ούτε εσύ παριστάνεις τον ειδικό, Δημήτρη μου. Συζήτηση κάνουμε εδώ και εννοείται ότι βάζουμε την απλή λογική κάτω και λέμε ότι ναι, γίνανε λάθη. Συμφωνούμε όμως ότι έχει καταγραφεί και μία πρόοδος στο βάθος των ετών. Έχει καταγραφεί μία πρόοδος. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την εκένωση των περιοχών και σε σχέση με τον καθαρισμό οικοπαίδων, τα ξερά χόρτα, όλα αυτά, κάτι γίνεται. Είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε? Προφανώς και δεν είμαστε. Προφανώς και δεν είμαστε. Και ξαναλέω, αυτό το οποίο αγνοούμε είναι πως το φαινόμενο αυτό με τις φωτιές και τις καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει και θα είναι απέναντί μας τις επόμενες δεκαετίες, οι επιστήμονες το έχουν πει. Θα έχεις δηλαδή αυτούς τους καύσονες, τους παρατεταμένους, αυτούς τους αέριδες, τους δαιμονισμένους, θα τους έχεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη μας, για να αντιληφθούμε ότι ό,τι κάνουμε τώρα μπορεί και να είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, αν θέλουμε πραγματικά μια μεγάλη φωτιά που θα ξεσπάσει στη Βιωτία να μην φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το μήνυμα του κυρίου Ιωάννη Κιμιονή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Κιμιονή και για το μήνυμά σας και για την ακρόαση. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Ο Νίκος μου λέει πως αν με τις μέγα φωτιές δεν μπορούμε να διατηρήσουμε εκτεταμένα δάση, ας φυτέψουμε ζώνες με κάκτους για αντιπυρικές ζώνες, θα παράγουμε και τεκίλα, ναι. Είναι και αυτή μια πρόταση την οποία καλωσορίζει ο Γιώργος Βραχνός. Γουστάρεις τεκίλα, Γιώργο μου? Ε? Ποτέ, ούτε εγώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ με την άποψή σου για την πολιτική σκηνή της χώρας μας. Συγχαρητήρια που την εξέφρασες δημόσια. Μπράβο σου, να σε καλά. Και εννοείται πως αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης που και εκθέσεως, και επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε, την Ελλάδα, έχουν μια οξύτητα στον πολιτικό τους λόγο. Αυτό αφορά και πολλά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και τα οποία την εποχή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη δεν θα πέρναγαν ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα. Πέτρο, πολλές φορές έχει γίνει προτροπή για να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας για φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, εταιρείες. Το κάνουμε? Δύσκολο, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και έχουν δοθεί και κάποια κίνητρα, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση του ένφια. Από την άλλη βέβαια, επειδή και εγώ στο παρελθόν έχω κάνει μια έρευνα αγοράς, το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν αρκετά λεφτά, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές, για να σου ασφαλίσουν το σπίτι. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στη σημερινή συγκυρία ο άλλος να διαθέσει 6, 7, 8 κατοστάρικα το χρόνο για να ασφαλίσει το σπίτι του. Θα μου πεις, προτεραιότητες είναι αυτές, ιεράρχησέτες. Ναι, βέβαια. Απλώς λέω, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί και ο κόσμος, δηλαδή δεν ξέρω πώς. Τα πεδία βολής είναι φυσικοί χώροι, ζώνες πυρασφάλειας, μου λέει ο Λέω, πολλά ψέματα. Δεν μπορεί να περάσει φωτιά μέσα από πεδίο, δεν γίνεται, τουλάχιστον από τα πεδία που γνώρισα εγώ ως φαντάρος στη θητεία μου. Ναι. Καλά, αυτό έλειπε, να μην υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής. Να το κλείσουμε ρε παιδιά το μαγαζί τότε. Αν δεν έχουμε ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Τι κάνουμε τότε, τι συζητάμε? Εννοείται ότι είχε, αλλά φαντάζομαι από μόνες τους οι ζώνες δεν αρκούν. Δηλαδή δεν λες, λέω πολλά ψέματα, ότι δεν λέει πυροσβεστική όταν κάνει το σχεδιασμό για μια φωτιά, που να στείλει τις δυνάμεις, τι να κάνει, που να δώσει βαρύτητα. Δεν λέει, α, εκεί στο πεδίο βολής μεγάρων έχει ζώνη πυρασφάλειας, δεν πάμε παιδιά εκεί, θα το σβήσει η ζώνη πυρασφάλειας του στρατού. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Ο Βασίλης, όλοι αυτοί που αντιδρούν στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση και τον καθαρισμό των δασών, τώρα καταγγέλνουν το κράτος για τις φωτιές. Υποκριτές, μάλιστα. Ο Σωτήρης, όλες οι σοβαρές εταιρείες αναθέτουν σε διεθνείς οργανισμούς πιστοποίηση στον έλεγχο των εγκαταστάσεών τους. Στη συγκεκριμένη εταιρεία ανεμογεννητριών υπήρχε πιστοποίηση? Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τι πιστοποίηση υπήρχε, τι έλεγχοι έγιναν. Αν πήγε κάποιος να διορθώσει το πρόβλημα το οποίο προφανώς θα έπρεπε να έχει εντοπίσει.

ξεχαστεί μετά και την πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε στο ίδιο σημείο πριν από ένα μήνα. Έκανε κανείς κάτι? Κύριε Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Να είστε καλά. Ο Πάνος, χρόνια λένε οι γνωρίζοντες ότι ο μεγαλύτερος εμπριστής είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Προφανώς είναι πιο ακριβή αναβάθμιση του δικτύου, όμως κάτι δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, γίνεται, σε μικρή κλίμακα, δεν λέω σε μεγάλη, δηλαδή σε πεντέλικες όμορες περιοχές έχω την εικόνα ότι έχει ξεκινήσει υπογειοποίηση ενός μέρους του δικτύου. Όλο το δίκτυο δεν θα γίνει ποτέ υπόγειο, να ξέρετε, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ένα σημαντικό κομμάτι του δικτύου υπογειοποιείται. Ότι υπάρχει ευθύνη μεγάλη στον ΔΔΕ με φωτιές που έχουν ξεκινήσει από το δίκτυό του είναι προφανές, είναι βέβαιο, μόνο ο ΔΔΕ το αρνείται. Όλοι οι άλλοι δείχνουν το ΔΔΕ, ο ΔΔΕ λέει όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή και φέτος που έχουν σκάσει κάποιες φωτιές και έχουν ξεκινήσει από καλώδια του ΔΔΕ, από βλάβη, από κάτι, από κακή συντήρηση, ο ΔΔΕ λέει όχι, δεν ήταν από μας. Τάκαρε από το Λαγονίσι, το μήνυμα αυτό που μου στέλνει στις 6:51 πρώτα λεπτά, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σε καλά. Συμφωνώ όμως, συμφωνώ μέχρι κεραίας, ναι ναι ναι. Και τι άλλο μου λέει ο Δήμος από την Καλυθέα. Special πλάνο στην TV, ο δημοσιογράφος να μεταδίδει νέα, δύο σπίτια άδεια, λίγο στο βάθος φλόγες, αλλά στο ενδιάμεσο ξερό χορτά ύψους αυτούς τους κατοίκους. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε κάπως να τους τιμώρησε? Θα έπρεπε η πολιτεία γενικότερα να επιληφθεί του θέματος.

Έτσι γλυκά γλυκά με Rolling Stones θα κλείσουμε, παρότι καθόλου γλυκά δεν έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα και καθόλου γλυκά δεν κυλήσει ούτε το Σαββατοκυριακό. Παιδιά, αφήστε τα. Αμ' το άλλο που συνέβη στη Σίμη, δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι εκεί. Είχαμε 8 Γερμανούς, 4 άνδρες και 4 γυναίκες απολάμβαναν τις διακοπές τους στο Αιγαίο, εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Και καλά έκαναν, δηλαδή που θα βρουν καλύτερα, είχαν νοικιάσει και ένα εστιοπλοϊκό σκάφος για να τα απολαύσουν. Και με τον αέρα και με αυτά, ανετράπητο ιστιοφόρο, έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν τα 8 αυτά άτομα. Το σκάφος το παρέσυραν τα θαλάσσια ρεύματα. Δεν ξέρω τώρα χθες τι καιρικές συνθήκες είχαμε εκεί στη θαλάσσια περιοχή στη Σίμης όπου συνέβησαν όλα αυτά. Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άντρας και μια γυναίκα, κατάφεραν να βγουν στη στεριά να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας. Το ίδιο και μια γυναίκα λίγες ώρες μετά. Τους άλλους 5 τους ψάχνουμε ακόμα, ας ελπίσουμε να τους βρουν. Είναι σε εξέλιξη από το λιμενικό μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σίμης και της Βραχονισίδας σε Σκλή. Προσοχή ρε παιδιά καλοκαιριάτικα, προσοχή, μην έχουμε τέτοια. Πού πάτε τώρα μεσοπέλαγα με τέτοιους αέριδες, πού πάτε τώρα άμα έχει 7 και 8 μποφόρ, καθίστε στο λιμάνι σε καμιά παραλία και απολαύστε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μας διώχνει ο κύριος Βραχνός και πολύ καλά κάνει, θα τα πούμε και πάλι αύριο παιδιά, εδώ στις 6. Θα τη συνηθίσουμε την ώρα που θα πάει. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας, Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Η φωτιά απέχει 1 χιλιόμετρο από το πεδίο βολής, τόνισε νωρίτερα στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος. Νέο μήνυμα από το 112 λάβαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας ανέφερε στο σταθμό ότι την πυροσβεστική απασχολεί και το μέτωπο που εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή Βιλιών. Από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι και χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση των αεραδίων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματιστής αδειοκογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα,

0: είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίου ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας μας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
6: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Α 88,6.

καλή εβδομάδα να έχουμε και βεβαίως καλό μήνα. Όλα καλά να μας δουν, αν και το περιβάλλον που ζούμε μόνο καλές ειδήσεις δεν παράγει. Αλλά εμείς την ευχή θα την κάνουμε. Πάντα την κάνουμε. Πάντα ελπίζουμε στο καλό. Δευτέρα σήμερα, 3 του Αυγούστου. Μπήκαμε στον 8ο μήνα του χρόνου. Ο 8ος μήνας, ο Αύγουστος, είναι, επί εποχής Ορθόδοξου Πασόκ, ο μήνας του λαού, τα μπάνια του λαού. Σήμερα είναι του Αγίου Ολυμπίου, του Μάρτυρος και της Αγίας Σαλόμης, της Μυροφόρου. Και σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνος. Σαν σήμερα το 1923 εδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών. Μετέπειτα θα ονομαστεί Ιπποκράτιο. Σαν σήμερα επίσης το 1951 ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ. Με πρωτοβουλία τον Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζιμπέη και Μιχάλη Κύρκου. Σαν σήμερα το 1981 οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του Σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο. Είχε εκλεγεί μόλις κάποιους μήνες πριν, τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρέιγκαν, σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Θα θεωρηθεί αυτή η κίνηση και γενικότερα η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ως μια επιτυχημένη, πολύ επιτυχημένο και ένα επιτυχημένο ξεκίνημα της θητείας του Ρέιγκαν. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Το θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Θυμάμαι και φωτογραφίες. Τότε δεν υπήρχαν, ξέρετε, ευαισθησίες. Φωτογραφίες των τύπων στις εφημερίδες ήταν ανατριχιαστικές. Τέλος, αν σήμερα το 1996, η Νίκη Μπακογιάννη, τη θυμόμαστε, σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα σε ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει με αυτή την επίδοση στο βιβλίο Guinness, το ρεκόρ Guinness δηλαδή, ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Δηλαδή η Νίκη Μπακογιάννη ήταν 1,70. Υπερεύει το 2,02. Δηλαδή πέρασε κατά 33 πόντους το ύψος της. Και αυτό το ρεκόρ δεν έχει ακόμα και τώρα προηγούμενο. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Οι προβλέψεις για καύσωνα, για 35άρια, 36άρια, δεν ευτυχώς επιβεβαιώθηκαν. Είχε ζέστη, δεν το συζητάμε, δεν είχε όμως αυτή τη ζέστη που περιμέναμε ή έλεγαν οι προβλέψεις. Ήταν πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες, αλλά επαναλαμβάνω δεν έφτασαν στα ύψη που αναφέραμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Και αυτό, αν μη τι άλλο, ήταν καλό. Δροσερό δεν ήταν, καλό όμως ναι. Για σήμερα η πρόβλεψη μιλάει έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το μεσημέρι, με καθαρό ουρανό. Και τώρα, ξαναεπαναλαμβάνουμε ότι αύριο η πρόβλεψη μιλάει

για 35. Το κρατάμε. Θα το δούμε. Θα το καταλάβουμε. Κάπου εκεί το μεσημεράκι. Για αύριο, επαναλαμβάνω, Τρίτη. Τριανταπεντάρια, εδώ η πρόβλεψη λέει για το μεσημέρι όλη την εβδομάδα. Ενώ για πιο υψηλή θερμοκρασία, μέχρι και 37 βαθμούς για το Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται. Αλλά μην το δένουμε κόμπο, αυτά λέγαμε και στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας και δεν βγήκαν.

Λοιπόν, εννοείται πως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από το να αναφέρουμε και εμείς αυτά που βλέπαμε όλες αυτές τις ημέρες. Δεν ήταν δελτία ειδήσεων, ήταν μαραθώνιες όλη την εβδομάδα. Ενώ για πιο υψηλή θερμοκρασία, μέχρι και 37 βαθμούς για το Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται. Αλλά μην το δένουμε κόμπο, αυτά λέγαμε και στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας και δεν βγήκαν.

Δεν ήταν δελτία ειδήσεων, ήταν μαραθώνιες ενημερωτικές εκπομπές με ζωντανές μεταδόσεις. Εκεί στο πύρινο μέτωπο. Στην κόλαση φωτιά στη Δυτική Αττική. Με πολλά ενεργά μέτωπα. Τις περιοχές κάποιες δεν τις γνωρίζαμε καθόλου, τις μάθαμε δυστυχώς, με παρθένο δάσος. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Μια τεράστια καταστροφή που συνοδεύεται και από την απώλεια ακόμα δύο ανθρώπων. Δύο ανθρώπων που ήταν εντεταλμένοι στην πυρόσβεση. Εννοείται πως όλοι μας έχουμε δει, ξαναδεί και πολλές φορές αντιμετωπίσει στην εικόνα αυτή τη σύγκρουση των ελικοπτέρων που οδήγησε στο θάνατο έναν Δανό, τον Δανό μάλλον, χειριστή του ελικοπτέρου και τον Έλληνα μεταφραστή του. Είναι ελικόπτερα που μισθώνει η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, κάθε καλοκαίρι από μια εξειδικευμένη εταιρεία Αυστραλιανών συμφερόντων προκειμένου να έχει περισσότερα όπλα πυρόσβεσης. Ξέρετε, αυτές οι εταιρείες δουλεύουν όπου υπάρχει καλοκαίρι. Αυτή την εποχή στην Αυστραλία είναι χειμώνας, δεν τα χρειάζονται. Τα χρειάζονται όταν είμαστε εμείς, έχουμε χειμώνα και εκεί είναι καλοκαίρι. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Το κύριο είναι πώς έφτασαν στο σημείο να συγκρουστούν αυτά τα δύο ελικόπτερα και να έχουμε το θάνατο των δύο. Τώρα λες, θα μπορούσαμε να έχουμε και το θάνατο των τεσσάρων. Κάποιες μικροτραυματίες είναι οι άλλοι δύο, αλλά από ό,τι φάνηκε ξεκάθαρα και από το βίντεο, δεν νομίζω ότι πολλοί κατάλαβαν τι έγινε. Οι δύο νεκροί, γιατί σημειώθηκε έκρηξη πριν πέσει, καταπέσει το ελικόπτερο. Τώρα, για το τι συνέβη και είχαμε αυτή την κατάσταση, αυτό που κρατάω είναι αυτό που ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι την προανάκριση για αυτό το τραγικό συμβάν την ανέλαβε η ελληνική αστυνομία, όχι το πυροσβεστικό σώμα. Αυτό από μόνο του λέει κάποια πράγματα. Ευθύνες σίγουρα υπάρχουν από εδάφους, αλλά νομίζω ότι έπαιξαν ρόλο και οι συνθήκες, ο αέρας δηλαδή, η δύναμη του αέρος. Θα πει κάποιος δηλαδή, αυτοί οι έμπειροι χειριστές δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει και ο ένας έπεσε πάνω στον άλλον. Ορισμένες φορές, όταν είσαι πάνω στο καθήκον, κάποια πράγματα δεν θα πω τα αγνοείς, τα αμελείς. Η δική μου εκτίμηση είναι έτσι, η δική μου εξήγηση. Επαναλαμβάνω όμως και κάτι λάθος πήγε και από τον χειρισμό, από εδάφους δηλαδή, από τον ελεγκτή, γιατί υπάρχει στο έδαφος κάποιος που κινεί αυτά τα ελικόπτερα, τα δίνει εντολές που θα πάνε. Δεν πάνε μόνα τους να εκτελέσουν κάποια πυρόσβεση.

Η επικαιρότητα δυστυχώς στη χώρα μας στις πυρκαγιές επικεντρώνεται. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέχρι στιγμής τα πάμε καλά, κάνοντας συγκρίσεις με τι συμβαίνει ακόμα και τώρα σε Ισπανία και Γαλλία. Που να ξέραμε. Και εδώ στην Καβάλα είχαμε δύο μικρές εστίες πυρκαγιάς έξω από τη Χρυσούπολη προς την Πέρνη και εκεί στη Θάσο στο Καζαβίτη, από ό,τι πληροφορήθηκα, αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Τώρα, ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο, γιατί έγινε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και ενδιαφέρει, βεβαίως μιλάμε για την Ισπανία και για τη Θέουτα, εκεί τον θύλακα τον Ισπανικό στην Αφρική, γιατί ενδιαφέρει και τη χώρα μας, για το μεταναστευτικό λόγος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι 60 περίπου χιλιάδες, κυρίως Μαροκινοί, εξόρμησαν σε αυτό το θύλακα και μπήκαν

μέσα σε αυτόν, πιστεύοντας ότι είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος και άρα θα μπορούν να τύχουν της αντιμετώπισης που έχουν οι άλλοι μετανάστες, για να μεταναστεύσουν και αυτοί λοιπόν στην Ευρώπη. Στη χρυσοφόρα για αυτούς Ευρώπη. Εδώ κάποια πράγματα πρέπει να επισημανθούν για να καταλάβουμε και τι παιχνίδι παίζεται. Όλο το σύνθημα δόθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν ότι η Θεότα άνοιξε τις πόρτες, η Ισπανία άνοιξε τις πόρτες και πήγαν εκεί κατά χιλιάδες στην κυριολεξία. Ξεκινάμε με αυτά που θέλουμε να σας πούμε. Πρώτον, από τι συμβαίνει στην Ισπανία, όπου το ανώτατο λέει δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε ότι όταν πιάνεται κάποιος στη θάλασσα, οι Ισπανοί είναι υποχρεωμένοι, οι ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας, το λιμενικό, οποιοδήποτε άλλος, είναι υποχρεωμένος να τον περιθάλπτει, δηλαδή να τον παίρνει στη ξηρά και να ακολουθείται η γνωστή διαδικασία για την ίσως και την απόδοση, μάλλον για να μείνουν στη χώρα. Και πώς μένουν στη χώρα, εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Η Ισπανία, σε αντίθεση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει βγάλει νόμο που λέει ότι αν είσαι στη χώρα 3 μήνες και το αποδεικνύεις, μπορείς να κάνεις τα χαρτιά σου για να γίνεις μόνιμος κάτοικος. Όχι να πάρεις ηθαγένεια, να έχεις άδεια παραμονής. Αυτό ήταν κόκκινο και είναι κόκκινο πανί για τις υπόλοιπες χώρες. 22 χώρες είναι απέναντι στη Ισπανία για αυτή την απόφασή της. Ανάμεσά τους και η χώρα μας. Αυτά που σας αναφέραμε, μαζί με το αυτό που παίχτηκε το παιχνίδι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Πίστευαν ότι θα μπουν στη Θέουτα και θα είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος, άρα θα τύχουν αυτή της μέριμνας. Και δεν έτυχαν τίποτα και γύρισαν όπως μπήκαν. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, να μιλήσω λίγο για υποκρισία. Για υποκρισία στην προκειμένη περίπτωση των Ισπανών. Οι Ισπανοί διαχρονικά, και εμείς αφού δεν το ξέραμε για τη Θέουτα και τη Μελίγια, που είναι μια άλλη περιοχή επίσης, μια πόλη ανατολικότερα της Θέουτα, ήμασταν με τους Ισπανούς και λέγαμε το Γιβραλτάρ πρέπει να ανήκει στην Ισπανία. Γιατί το Γιβραλτάρ είναι στην Ιβηρική Χερσόνησο, ακριβώς απέναντι από τη Θέουτα. Το Γιβραλτάρ αυτή τη στιγμή είναι μια ανεξάρτητη, αν θέλετε, χώρα, ανήκει στη Βρετανική Κοινοπολιτεία. Και λέγαμε, είναι δίκαιο να το πάρει η Ισπανία. Ισπανικό έδαφος είναι. Δεν ξέραμε την γεωγραφία, δεν ξέραμε αυτές τις λεπτομέρειες της γεωγραφίας, ότι η Ισπανία έχει όχι έναν, αλλά 2 θύλακες απέναντι. Δηλαδή στην πλευρά που είναι το Μαρόκο. Να θέλεις να πάρεις το μέρος που είναι το δικό σου, αλλά το άλλο από την απέναντι πλευρά να το κρατήσεις. Γι' αυτό μιλάμε για υποκρισία. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι τώρα οι υπόλοιπες χώρες, είπαμε για αυτές τις 22, έχουν πάρει σοβαρά αυτή την απειλή για τα εξωτερικά τους σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα δηλαδή της Ευρώπης, και ήδη ετοιμάζονται να πάρουν μέτρα. Αυτά τα μέτρα ίσως ευνοήσουν και τη χώρα μας, με την έννοια πια. Θυμάστε το 2020 τι έγινε στον Εύρο, όπου αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά αυτή η εισβολή. Δεν γύρισαν πίσω όσοι ήταν από την πλευρά της Τουρκίας. Αντιμετωπίστηκαν στα σύνορα. Και τότε άρχισε να κατασκευάζεται αυτός ο περίφημος φράχτης του Εύρου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του φράχτη κατασκευάστηκε με κοινοτικά χρήματα. Κάποια στιγμή όμως η Ευρώπη είπε φτάνει, δεν θα χρηματοδοτήσουμε άλλο τέτοιο έργο, αλλά η Ελλάδα συνέχισε και έκανε και καλά κάποια χιλιόμετρα με ελληνικά χρήματα. Τώρα ίσως ανοίξει πόρτα για να συνεχιστεί αυτό το έργο και να μεγαλώσει αυτός ο φράχτης πάλι με κοινοτικά χρήματα για να φέρει αποτέλεσμα. Μάλλον να φέρει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, αρκετά είπαμε, πάμε τώρα στα δικά μας. Αρκετά είπαμε για τα υπόλοιπα, εννοώ. Λοιπόν,

Θα ξεκινήσουμε από αυτά που είχαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και δεν ήμασταν μαζί την Παρασκευή. Δεν είμαστε κάθε φορά, κάθε Παρασκευή μαζί. Για να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα της Λευκής Νύχτας την Πέμπτη το βράδυ στην Ελευθερούπολη, όπου η Παπαρίζου πραγματικά κέρδισε τις εντυπώσεις και ήταν ένα θέαμα που παρουσίασε το οποίο ήταν υψηλότατο επίπεδου. Είχε οργάνωση, είχε κέφι, το μετέδιδε η συγκεκριμένη σε όλο τον κόσμο. Το χάρηκε αυτή, το χάρηκε και ο κόσμος, περισσότερος παρά ποτέ. Δεν ήταν δηλαδή μια υποχρέωση, άντε να κάνουμε τη συναυλία και να φύγουμε. Και αυτό ο κόσμος το εισέπραξε. Ένα βράδυ πριν τη συναυλία, και νομίζω το είπαμε αυτό το περιστατικό, ένα 24χρονο παιδί από την Ελευθερούπολη, επιστρέφοντας στο σπίτι του από τη δουλειά του, 2 ώρα τα χαράματα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έχασε τη ζωή του. Έγιναν σκέψεις ακόμα και να αναβληθεί η συναυλία λόγω πένθους. Και εκεί υπήρξε η παρέμβαση του πατέρα, του τραγικού πατέρα που έχασε το παιδί του. Που είπε ο άνθρωπος αυτός, «Το παιδί μου γύριζε από το μεροκάματο. Δεν θέλω να χάσουν οι άλλοι το μεροκάματό τους». Αυτοί που ήταν προφανώς στη διοργάνωση της συναυλίας και όλοι όσοι θα δούλευαν τη Λευκή Νύχτα εξαιτίας έτσι της συναυλίας. Περισσότερο γι' αυτό κατέβηκε ο κόσμος. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την λέξη που χρησιμοποιούν οι νέοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Respect σε αυτόν τον άνθρωπο. Σεβασμός. Μέσα στο προσωπικό του δράμα, ό,τι χειρότερο μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο, να χάσει το παιδί του, είχε αυτή την αντίληψη και έκανε αυτή την προτροπή να μην αναβληθεί τίποτα, να συνεχιστούν όλα. Επίσης, μέσα Σαββατοκυριακό είχαμε και μια άλλη τραγική είδηση. Είπαμε, παντού κακές ειδήσεις, άσχημες εξελίξεις. Είχαμε την είδηση για τον θάνατο μιας 30χρονης καβαλιώτισσας, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν ήταν στην Καβάλα, δούλευε εκπαιδευτικός στην Κρήτη. Κωνσταντίνα Κουρκουραΐδου το όνομά της. Ασχολούνταν με τον αθλητισμό. Είδαμε πολλές αναρτήσεις από ομάδες μπάσκετ της Καβάλας, που εξέφραζαν τη θλίψη τους για αυτόν τον ξαφνικό χαμό αυτής της νέας γυναίκας, του νέου ανθρώπου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της στο Δημοτικό Κημητήριο, στους Αγίους Θεοδόρους.

Πάμε τώρα σε κάτι καλό. Το αναζητούμε. Και το καλό είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες, και όχι μόνο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όλες αυτές τις ημέρες είχαμε λαϊκά πανηγύρια παντού. Όρεξη να είχες, αλλά και χρήματα για να τα παρακολουθήσεις όλα. Γιατί όλα ήταν επιτυχημένα. Όλα η επιτυχία έτσι, μετριέται στη συμμετοχή του κόσμου. Όλα λοιπόν είχαν πάρα μα πάρα πολύ κόσμο που ήθελε έτσι να ξεσκάσει, να γιορτάσει, να χορέψει, να διασκεδάσει. Από πού να ξεκινήσουμε? Από τους Αντιφιλίππους, εκεί τη γιορτή του Καλαμποκιού, με αυτή την μπάντα που δεν την γνωρίζαμε, τα Μπρατίμια, που είναι νέα παιδιά που παίζουν παραδοσιακή μουσική και κερδίζουν με την παρουσία τους, με το πρόγραμμά τους. Και από ό,τι μάθαμε, δεν τους γνωρίζαμε, επαναλαμβάνω, είναι κλεισμένοι για όλο το καλοκαίρι, μέρα και μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί, για όλο το καλοκαίρι. Γιατί? Διότι είναι επιτυχημένοι, διότι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Να συνεχίσουμε πού?

Στον Αμυγδαλεώνα, που εκεί και εκεί έγινε ένας μικρός χαμός. Στο γήπεδο. Μάλιστα, στον Αμυγδαλεώνα θα επανέλθουν. Όχι τώρα πλέον με παραδοσιακή μουσική. Θα επανέλθουν με μουσική για τους νέους. Τραπ. Τώρα, είμαι λίγο πρόχειρος, δεν τον θυμάμαι τον καλλιτέχνη. Είναι πολύ γνωστός καλλιτέχνης σε αυτού του είδους τη μουσική. Δεν είναι το πεδίο μας, να με συγχωρείτε. Αλλά και εκεί στον Αμυγδαλεώνα το πιάσαν το νόημα. Βεβαίως και παράδοση, αλλά και μουσική για τους νέους. Και να συνεχίσω για πού. Στο Αγίασμα, όπου εκεί πραγματικά έγινε ένας χαμός με στη συναυλία του Μακρόπουλου. Και υπάρχει και συνέχεια παντού. Όχι βεβαίως στην πόλη της Καβάλας. Στην πόλη της Καβάλας, είπαμε, 12 η ώρα ή μάλλον από τις 11.30 χτυπάνε τα τηλέφωνα στην αστυνομία. Πρέπει να κοιμηθεί ο κόσμος. Ακόμα και αν την επόμενη είναι η Σάββατο ή Κυριακή. Αλλά τέλος πάντων, να μην γκρινιάξουμε. Να πάμε στην περιφέρεια της Καβάλας, όπου παντού, επαναλαμβάνω, γίνονται πανηγύρια επιτυχημένα. Και ο κόσμος διασκεδάζει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν sold out, ήταν και η συναυλία της Ρεμπούτσικα χθες το βράδυ στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Άλλο θέαμα αυτό, άλλη μουσική με πάρα πολύ κόσμο. Είχα την ατυχία να κινούμε σε αυτόν τον δρόμο, δηλαδή από τον Άγιο Σύλλα και κατεβαίνοντας προς το Σταυρό για τον Αμυγδαλεώνα, την ώρα της αιχμής. Την ώρα δηλαδή που πήγαινε ο κόσμος στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Εγώ τη συναυλία δεν την είδα, δεν πήγαινα προς τα εκεί. Αλλά είχα την ατυχία να κινούμαι κι εγώ σε εκείνο το ρεύμα. Για πρώτη φορά, επειδή ακριβώς ήμουνα στην ώρα αιχμής, η δεξιά λωρίδα, δεξιά έτσι στρίβεις για να πας προς Αμυγδαλεώνα. Η αριστερή υποτίθεται ότι είναι πας ίσια για την Ελευθερούπολη. Η δεξιά λωρίδα είχε αυτοκίνητα δύο στροφές πριν τα φανάρια. Για τόσο κόσμο μιλάμε.

Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ναι, φέτος, ειδικά φέτος, γιατί η χρονιά δεν είναι καλή για τον τουρισμό της κρουαζιέρας, τα είχαμε ξεχάσει τα κρουαζιερόπλια στο λιμάνι της Καβάλας, στο Απόστολος Παύλος. Χθες λοιπόν, Κυριακή, από το πρωί μέχρι το απογευματάκι, είχαμε την επίσκεψη του κρουαζιερόπλου Ρεγκάτα. Πρώτη φορά έπιανε στο λιμάνι της Καβάλας αυτό το κρουαζιερόπλιο, προερχόμενο από τα μικρασιατικά παράλια. Μετέφερε 600 επιβάτες, τουρίστες, και είχε 400 άτομα προσωπικό, δηλαδή στο σύνολο 1000 άτομα. Επαναλαμβάνω, τους είχαμε ξεχάσει. Και αυτό το κρουαζιερόπλιο είναι το μοναδικό που θα έχουμε στην Καβάλα όλο τον Αύγουστο. Από Σεπτέμβριο, λέει το πρόγραμμα, άλλες αφίξεις, που είναι σαφώς λιγότερες σε σχέση με πέρσι. Αν ξεπεράσουμε τις 22-23, κάπου εκεί είναι το νούμερο, αν θυμάμαι καλά. Ενώ πέρσι ξεπεράσαμε τις 43-44 κάπου, στην ακρίβεια, για την ακρίβεια αυτός ήταν ο αριθμός, ο τελικός. Επιστρέφοντας στα αυτά που είχαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, να πηγαίνουμε μπροστά και πίσω στο χρόνο, δεν μπορούμε να μην κάνουμε και μία αναφορά για αυτό το περιστατικό με τη φωτιά που είχαμε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, του αστικού ΚΤΕΛ, λίγα μέτρα μετά την είσοδό του στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ένα περιστατικό που θορύβησε, από ένα περιστατικό που δεν τραυματίστηκε κανείς, έτσι. Και δεν μπορούσε ο οδηγός να αντιμετωπίσει αυτή τη φωτιά με τα πυροσβεστικά μέσα, με τον πυροσβεστήρα δηλαδή, που είχε το αυτοκίνητο. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής με δύο

οχήματα και εννοείται πως το λεωφορείο σχεδόν καταστράφηκε ολοσχερός. Πίσω είναι η μηχανή κάηκε, άρα η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς κρατάμε ότι δεν υπήρξε καμία απώλεια είτε τραυματισμός ανθρώπου, αλλά έχουμε και ορισμένα ερωτηματικά. Ναι, στο ΚΤΕΛ λένε ότι αυτό μπορεί να τύχει στον καθένα. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως εδώ μιλάμε για ένα λεωφορείο που είχε το τέρμα του ακριβώς δίπλα στην είσοδο των εξωτερικών ιατρείων. Μήπως θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που ήταν αρχικά στο σχεδιασμό, το λεωφορείο να μην μπαίνει μέσα στον περίβολο του νοσοκομείου και να χρησιμοποιείται αυτή η ίδια υποδομή που υπάρχει. Αν δείτε, αν προσέξετε, στην είσοδο του νοσοκομείου υπάρχει και μια νησίδα. Πριν φτάσεις στην είσοδο, αριστερά ανεβαίνοντας δηλαδή για να στρίψεις αριστερά και να μπεις, υπάρχει μια νησίδα και εκεί αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα ήταν το τέρμα του λεωφορείου. Θα έμπαινε εκεί δηλαδή το λεωφορείο, θα αποβίβαζε και θα επιβαζόταν ο κόσμος. Αλλά αυτό άλλαξε. Μήπως πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί αν η φωτιά αργούσε έστω και για λίγα μέτρα, αυτή θα ήταν ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο. Στο κτίριο εννοώ, των εξωτερικών.

πάλι αυτή η είδηση μας έρχεται από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Έχουμε αρκετά. Είναι η είδηση την οποία αναπαρήγαγαν οι τρεις από τους τέσσερις βουλευτές κυβερνητικούς της Καβάλας. Αλλά εδώ ήταν και φωτογραφία, συνοδεύτηκε και με φωτογραφία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού, του Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος επισκέφθηκε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Νίκο Λιβάνιο. Όπου του παρέδωσε το φάκελο με τη μελέτη για την κατασκευή, τοποθέτηση πλαστικού χλωοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Βερούλιο. Είναι η μόνη λύση. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Με τόσους κόσμους που προπονείται εκεί, τόσους κόσμους που προπονείται, δεν μπορεί να αντέξει φυσικός χλωοτάπητας. Πρέπει να τοποθετηθεί συνθετικός, τελευταίας τεχνολογίας. Η μελέτη δόθηκε, θα υπάρξει η ανάλογη επεξεργασία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και εντός ολίγου αναμένεται και η είδηση ότι θα γίνει δεκτό το αίτημα. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας επίσης ξεκίνησαν οι εργασίες για την αλλαγή του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη από την άλλη πλευρά της πόλης. Να πούμε ότι η ταλαιπωρία που θα υπάρχει σε αυτό το γήπεδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα κρατήσει μέχρι και το Νοέμβριο, παρακαλώ. Ναι. Δηλαδή, δεν θα έχουμε μόνο την αλλαγή του Ταρτάν. Τώρα ξεκίνησε το ξύλωμα. Μετά θα γίνει η τοποθέτησή του. Μετά θα έχουμε την επανασπορά του αγωνιστικού χώρου, όπως επανασπορά θα γίνει και στο Βερούλιο. Όλο αυτό θα μας κοστίσει χρόνο. Γι' αυτό το λόγο, και έτσι θα το συνδέσουμε, ο ΑΟΚΕΤ έκανε έτοιμα στη διοργανώτρια αρχή, την ΕΠΟ, να αγωνιστεί τις δύο πρώτες αγωνιστικές του στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής εκτός έδρας. Πήρε κλειδάριθμο, να το πούμε διαφορετικά, και όντως αυτό συνέβη. Δηλαδή, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής ξεκινά 27, αν θυμάμαι καλά, Σεπτεμβρίου. Τις δύο πρώτες αγωνιστικές ο ΑΟΚ θα παίξει εκτός. Η πρώτη αγωνιστική είναι στην Ξάνθη με την ΑΕ Θράκης. Και η δεύτερη αγωνιστική εκτός. Η τρίτη αγωνιστική θα είναι εντός με τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Τώρα, αυτό το παιχνίδι, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε επίσημο αγώνα σε αυτή την κατηγορία ΓΑΜΑ Εθνική. Θα είναι στο Ενωσιακό των Αμισιανών. Γιατί και στο Βερούλιο δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να είναι έτοιμο το γήπεδο. Θα το δούμε.

Είστε αγώνας δρόμου. Κλείνοντας. Να πούμε ότι αυτή τη εβδομάδα θα είναι η τελευταία εβδομάδα, δηλαδή 10 του μηνός την άλλη Δευτέρα, τα γραφεία των φοροτεχνικών λογιστών της Καβάλας θα είναι κλειστά από τις 10 μέχρι και τις 21 του Αυγούστου. Να κάνουν διακοπές και οι άνθρωποι το χρειάζονται. Άρα ό,τι είναι να κάνετε στο κομμάτι το λογιστικό, κάντε το τώρα, γιατί για 10 μερούλες τις θέλουν οι άνθρωποι να κλείσουν τα γραφεία τους, να ξεκουραστούν. Θα εκτελούνται μόνο οι απαραίτητες εργασίες και αυτές διαδικτυακές, για παράδειγμα με το εργάνι για κάποια πρόσληψη και τίποτα άλλο. Α, και κλείνοντας, ναι, το ένα φέρνει το άλλο, θα το πούμε και αυτό. Τελείωσε η προθεσμία για την έκδοση διαβατηρίων με την παλιά ταυτότητα. Αυτές οι ουρές που είδαμε σε όλη την Ελλάδα έξω από τις αστυνομικές διευθύνσεις πλέον δεν θα υπάρχουν. Κάποιοι διανυκτέρευαν έξω από τα αστυνομικά τμήματα για να πάρουν σειρά, για να βγάλουν διαβατήριο έχοντας την αστυνομική ταυτότητα την παλιά, που δεν έχουν σκοπό να την αλλάξουν. Είναι ο έξ από εδώ, είναι ο 666, είναι το τσιπάρισμα, είναι η παρακολούθηση. Λες και δεν μπορούν να μας παρακολουθήσουν με άλλους τρόπους. Τέλος πάντων, δεν θα το πιάσουμε αυτό το θέμα, δεν είναι ευχάριστο. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, την κυρία Κατερίνα Πετράκη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Πετράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε μια ανακοίνωσή σας. Μια ανακοίνωσή σας που κοινοποιείται παντού και έχει να κάνει με ένα περιστατικό, ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη μια νοσηλεύτρια του ΤΕΠ, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, λόγω εργασιακής εξάντλησης. Τι συνέβη?
1: Ναι, ακριβώς αυτό συνέβη. Κάναμε ένα έγγραφο το οποίο το στείλαμε σε όλους τους υπευθύνους και ταυτόχρονα το κοινοποιήσαμε και στην ΠΟΕΔΗΝ και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ αυτή τη στιγμή. Υπήρχε πραγματικά μια απώλεια αισθήσεων από μια νοσηλεύτρια κατά την άσκηση των καθηκόντων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Αλλά βέβαια μέσα σε όλα δεν είναι μόνο είναι η έλλειψη στο νοσηλευτικό προσωπικό που υπάρχει.
0: Καταρχήν να ρωτήσω, είναι καλά η γυναίκα?
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό, έτσι. Δηλαδή, από την εξάντληση, από το συνεχόμενο ωράριο.
1: Μοιραίο, είναι μαθηματικό αποτέλεσμα αυτό που συνέβη. Μόνο στα, θα σα πω ένα χαρακτηριστικό, ότι μόνο στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών οφείλονται 2.180 ημέρες ανάπαυση σχεδίων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να εξηγήσουμε. Αυτό είναι μοιραίο. Όταν μιλάμε για εργασιακή εξουθένωση, αυτά είναι τα προεπόμενα της εργασιακής εξουθένωσης.
0: Η γυναίκα αυτή δηλαδή ήταν. Τη οφειλόταν.
1: Την ώρα που εργαζόταν.
0: Μάλιστα.
1: Είχε απόλυτο αισθήσει. Είναι μοιραίο, είναι μαθηματικό αποτέλεσμα.
0: Πότε συνέβη αυτό το περιστατικό?
1: Αρχές του Ιούλη, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, και ξέρετε, δεν υπάρχουν και λόγια τώρα. Τι να πεις?
1: Είναι 190, πάνω από 190 οι κενές θέσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό. Το δεμεευτικό είναι καλυμμένο το 1/3 των οργανικών θέσεων και στο παραϊατρικό το ίδιο. Αντιλαμβάνεστε με τι ρυθμούς ένας για τρεις εργάζονται. Αυτή είναι η ρυθμή. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι επόμενα αυτών που συμβαίνουν εκεί.
0: Πείτε μου λίγο, εξαιτίας αυτού του περιστατικού έχουμε και αυτό το πανό που το έχετε βγάλει έξω εκεί στην...
1: Όχι, αυτό το πανό είναι πιο μπροστά.
0: Α, έχει μπει πιο νωρίς. Που ζητάτε προσλήψεις στην ουσία, αυτό είναι το...
1: Ναι, το πανό μπήκε πιο μπροστά γιατί οι αριθμοί ήταν οι ίδιοι. Δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή φανταστείτε να μην είχαμε πετύχει και την κατεξαίρεση πρόσληψη των 40 νοσηλευτών πέρυσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Όλοι αυτοί, ο αριθμός αυτός έχει καλυφθεί από τις αποχωρήσεις. Εν τω μεταξύ.
0: Η μία ή άλλη δηλαδή στην ουσία είναι.
1: Ακριβώς. Έχει καλυφθεί από τις αποχωρήσεις. Τα κενά και σχεδόν τα έχουν ξεπεράσει, θα έλεγα κιόλας. Οι αποχωρήσεις στον αριθμό εκείνο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ τότε που διεκδικούσαμε εκείνες τις θέσεις, ήμασταν στην έλλειψη στους 170 νοσηλευτές, φτάσαμε στους 190.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν γίνονται μόνο με λόγια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή άνοιξαν οι πίνακες του επικουρικού προσωπικού που θα έπρεπε να ανοίξουν το Φλεβάρι. Έτσι, μια νομούμενη πολιτεία που ενδιαφέρεται πραγματικά για τους εργαζόμενους και για το σύστημα υγείας, αυτό θα έπρεπε να το φορτίσει το Φλεβάρι, να γίνουν όλες οι τυπικές διαδικασίες, διότι υπάρχουν τυπικές διαδικασίες μετά από μια τέτοια στην πρόληψη του επικουρικού προσωπικού, ώστε τουλάχιστον το καλοκαίρι να ήταν έτοιμοι να εργαστούν αυτοί και ήδη εκπαιδευμένοι. Και ήδη εκπαιδευμένοι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν τελειώσει οι προσλήψεις τον Απρίλιο, Μάιο να έχουν προσληφθεί και από τον Ιούνιο που ξεκινάει το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι και υπάρχει ο φόρτος εργασίας ο μεγαλύτερος, τουλάχιστον στην πόλη μας, να είναι και ήδη εκπαιδευμένοι για να μπορούν να αποδώσουν και να πάρουν οι υπόλοιποι άνθρωποι ένα ρεπό.
1: Σωστά, να πάρουν μια ανάσα. Δεν το συζητάμε. Και καλοκαίρι κιόλας. Πείτε μου λίγο. Πού υπάρχει, ναι, πού είναι αυτό, ήθελα να
0: ρωτήσω. Έχει διπλασιαστεί στο τμήμα υπηγών των περιστατικών. Ο χώρος, το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι ο χώρος απαιτεί περισσότερο προσωπικό, γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από τον έναν χώρο το συγκεκριμένο που υπήρχε μετακινήθηκε το προσωπικό στο καινούριο χώρο και με το ίδιο προσωπικό προσπαθεί να τα απεξέλθει χωρίς άδειες και χωρίς ρεπό. Ήταν λοιπόν φυσικό και επόμενο αυτό που συνέβη και είμαστε και τυχεροί που δεν έχει συνέβη και συμβεί και κάτι άλλο.
1: Και μετά να λέμε τι έγινε και να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα,
0: ακριβώς,
1: στην ουσία.
0: Ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, εμείς το καταλαβαίνουμε, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Έχει ξεκινήσει τώρα άνοιξη το πίνακα αρχές Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ήταν μέχρι τις 15 του μηνός η προθεσμία, δόθηκε προθεσμία, παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30 του Ιούλιου. Καταλαβαίνω ότι μέσα στον Αύγουστο θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται για να υπάρχει η επιτηρίδα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά πριν το Σεπτέμβρη, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα υπάρχει μία πρόσληψη στο νοσοκομείο.
1: Ξέρουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον στο νοσοκομείο της Καβάλας μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Καλό είναι
0: τουλάχιστον. Να μην υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον. Ναι. Θα το δούμε βέβαια έτσι, γιατί βλέπετε ότι αυτό το πράγμα τώρα μεγαλώνει. Είδατε τώρα τι έγινε με τις σχολές τις νοσηλευτικές. Το ενδιαφέρον που υπήρχε στις νοσηλευτικές σχολές,
1: ναι,
0: στα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και λογικό είναι δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον. Με αυτούς τους μισθούς των 700 ευρώ, μα πού θα υπάρχει ενδιαφέρον και με τις συνθήκες που γνωρίζουν ότι επικρατούν στους χώρους εργασίας.
1: Πραγματικά τώρα, επειδή αυτό το θέμα θα πάει στη Βουλή. Έγινε ερώτηση.
0: Έτσι. Βουλή, ναι.
1: Θέλω να δω τι θα πει και ο λαλίστατος υπουργός. Αν θα απαντήσει και τι θα πει.
0: Θα σας πω εγώ τι θα πει. Θα σας πω τι θα πει. Θα πει ότι ενέκρινε 50, 30, 35, 50 πώς είναι η θέση στην προκήρυξη. Φέξε μου και γλίστρισα και ότι θα εγκρίνει άλλες 50. Ξαναφέξε μου και γλίστρισα. Αυτό θα πει.
1: Ως προοπτική αυτό ακούγεται καλό, αλλά το θέμα είναι να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Έτσι.
0: Άμεσα δεν υπάρχουν. Αυτό σας λέω. Ότι
1: ναι,
0: και τα δύο είναι στο δυναικές. Και τα δύο αυτά. Αφενός στο δυναικές, έτσι θα πάρει μεγάλο χρόνο μια προκήρυξη, το γνωρίζετε μέσω ΑΣΕΠ. Αφενός και αφετέρου. Έχουμε ξανασυζητήσει ότι στις προκηρύξεις του μόνιμου προσωπικού, ως επί το πλείστον και πολύ σωστά βέβαια, απορροφώνται αυτοί που εργάζονται ήδη ως επικουρικοί. Οπότε
1: ναι,
0: μία ή άλλη.
1: Ναι. Έχουν τα περισσότερα μέρη και σωστά είναι αυτό. Δηλαδή έχουν και την εμπειρία, ξεκινάνε, δεν ξεκινάνε από το μηδέν. Έτσι. Ναι, είναι σωστή πρακτική αυτή.
0: Και πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό επί της ουσίας, όχι απλά δεν θα προσφέρει, υπάρχει και πιθανότητα, διότι υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν τα χαρτιά τους στην προκήρυξη σε άλλα νοσοκομεία,
1: ναι,
0: και είμαστε και μείον το τέλος της ημέρας. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Περιγράφεται μια ζωφερή κατάσταση.
0: Μα τα συζητάμε, τα λέμε. Γι' αυτό ο λόγος για τον οποίο λέμε εμείς ότι το επικουρικό προσωπικό στο σύστημα υγείας θα πρέπει να μονιμοποιηθεί και όταν μιλάμε για προκήρυξη θα είναι πραγματική πρόσληψη.
1: Πείτε μου λίγο. Είπατε για κίνηση στο νοσοκομείο, λόγω του τουρισμού έχει αυξηθεί πολύ.
0: Αναμενόμενο, φυσικά.
1: Ναι. Φυσικά, δηλαδή υπάρχει κάποια στατιστική για πόσα καθημερινά περιστατικά αντιμετωπίζετε εκεί.
0: Κοιτάξτε, οι προσεχόμενοι είναι παραπάνω από 250 πλέον.
1: Που δεν είναι περιστατικά μόνο από την Καβάλα, έτσι. Το ξαναλέμε.
0: Όχι βέβαια, δεν είναι περιστατικά μόνο από την Καβάλα, είναι πολύ ο τουρισμός, μεγάλη επισκεπτικότητα, ο Αύγουστος είναι η κορύφωση.
1: Σωστά, ακόμα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ μετακινείται ο κόσμος, περισσότερα ατυχήματα, περισσότερα προβλήματα υγείας στους υπερήλικες, λόγω της ζέστης. Καταλαβαίνετε, είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι άγνωστο, κάτι που θα το συναντάμε πρώτη φορά. Συμβαίνουν αυτά.
1: Συνεπώς, για να το συνοψίσουμε, αν περιμένουμε κάτι, περιμένουμε από Σεπτέμβριο και μετά.
0: Ναι, έτσι όπως. Αυτή είναι η κρίση μας.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: η πρόβλεψή σας.
0: Δηλαδή, όταν τώρα έχει λήξει, σας λέω, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών τέλος Ιουλίου, θα υπάρχει και ένα ξεκαρτάρισμα των αιτήσεων, πώς πρέπει να γίνει η ιεράρχηση στον πίνακα των επικουρικών.
1: Είναι.
0: Να γίνει επιτηρίδα. Έτσι γίνεται.
1: Τώρα,
0: δεν είναι μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό που κάνει χαρτιά στο επικουρικό, είναι

0: πλάτη που κάνουν χαρτιά.
1: Ναι, ναι, είναι. Σωστά το λέτε. Τώρα για να κλείσουμε αυτό το περιστατικό εκεί με το λεωφορείο που κάει και φαντάζομαι στα θορύβησε εκεί πέρα στο νοσοκομείο.
0: Ασφαλώς, έτσι. Έβησε, φυσικά.
1: Και δεν μπορώ να φανταστώ αν το λεωφορείο προχωρούσε λίγα μέτρα.
0: Ατυχία,
1: ναι,
0: μας,
1: λίγα μέτρα παραπάνω προχωρούσε. Και έφτανε στον χώρο που.
0: Και όχι μόνο λίγα μέτρα παραπάνω, αν ξέφευγε και φωτιά δίπλα στο βουνό.
1: Α, είναι και αυτό, ναι. Ναι. Εντάξει, εκεί είναι καθαρισμένο το σημείο για να κάνουν πάρκινγκ, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Και αυτό. Πάντως, εγώ αυτό έβαλα στο μυαλό μου. Να αργούσε ένα λεπτό να ξεκινήσει η φωτιά, το λεωφορείο θα ήταν στην αφετηρία. Δίπλα ακριβώς στα εξωτερικά.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Πετράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ήταν η Κατερίνα Πετράκη, η πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Καβάλας, για αυτή την είδηση, την οποία μάθαμε τώρα με ανακοίνωση του Σωματείου που είναι αναρτημένο και που είναι αναρτημένη μάλλον, συγγνώμη, στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδος, την περίφημη ΠΟΕΔΗΝ. Και βεβαίως αυτή την είδηση μάθαμε και από την ερώτηση που στην προκειμένη περίπτωση είναι, νομίζω είναι η Τσαπανίδου, η ανεξάρτητη βουλευτής, η Πόπη Τσαπανίδου, ναι. Που καταθέτει ερώτηση με ημερομηνία 29 Ιουλίου στη Βουλή. Τώρα βεβαίως κατατίθεται αυτή η ερώτηση για να απαντηθεί μετά τον Αύγουστο, γιατί τον Αύγουστο κατεβάζουν ρολά στη Βουλή, είναι ο μήνας των διακοπών και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά τέλος πάντων και αυτό δεν σταματάς, περιμένεις από το Σεπτέμβριο να πάρεις την απάντηση και περιμένουμε πραγματικά την απάντηση του λαλίστα του κατά τα άλλα Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Κρατάμε επίσης και το τι θα πει σύμφωνα με την πρόβλεψη της κυρίας Πετράκη. Όμως αυτό που κρατάμε περισσότερο και πάνω από όλα είναι ότι οφείλονται στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο 2.180 ημέρες ανάπαυσης και άδειας. Να επαναλάβω το νούμερο, 2.180 ημέρες. Δηλαδή, είναι αθρηστικό το νούμερο, έτσι, δεν το συζητάμε. Κάποιος εργαζόμενος μπορεί να βγει σε σύνταξη, δεν ξέρω, σε 1-2 χρόνια και σε κανονική κατάσταση να βγει από τώρα στη σύνταξη, γιατί θα έχει να πάρει τα οφειλόμενά του. Να πάρει ό,τι άδειες και ρεπό του δικαιούνται και μετά να βγει στη σύνταξη. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να έχουμε και την εξάντληση του προσωπικού. Φανταστείτε, να δουλεύει συνεχώς, οι βάρδιες δύσκολες, βραδινές, ύπνος λίγος, σπίτι, υποχρεώσεις, όλα αυτά. Και η πίεση. Γιατί το τμήμα που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση στο νοσοκομείο της Καβάλας είναι λογικό βεβαίως. Παντού αυτό συμβαίνει, το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Να αντιμετωπίζεις περιστατικά που ξεπερνούν τον αριθμό των 250 καθημερινά. Δεν είμαστε, η Καβάλα δεν είναι ένα νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας. Και πάλι από ό,τι θυμάμαι ένα άλλο στατιστικό, η Καβάλα αντιμετωπίζει περιστατικά στον απόλυτο αριθμό που είναι περισσότερα από κάποια νοσοκομεία της Αθήνας. Για να δείτε το μέγεθος της δουλειάς που υπάρχει με αυτό το λίγο προσωπικό που έχουμε εκεί, πάνω στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα, και εννοώ τα πάντα, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα. Και για εμάς, και για τους δικούς μας ανθρώπους, και για τους επισκέπτες μας, είναι ένα σημείο κρισιμότατο. Όταν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο, έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας, πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
3: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
3: Black Dog.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα

0: πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕΠΣ.
6: Αγία Σκέπη, Μπότσικα Μεγάρο, να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Αντιδραστικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 110.000 στρέμματα έως και χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του σημάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, σχετική ειδικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση της οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά, η βοήθεια προβλέπεται και η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία λοιπόν συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί στις 7 η ώρα το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδος και Πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό και με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια σε χώρες στη ζώνη Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιασδήποτε γραφείο έκδοση δελτίων ταυτοτήτων της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδος, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο.

0: μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στον Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Σπύρο Μάλι.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

Επιστρέψαμε. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφαράδη 88 και 6. Λοιπόν, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα δούμε λίγο, θα ακούσουμε μάλλον τους ειδικούς. Στην προκειμένη περίπτωση θα ακούσουμε έναν άνθρωπο, τον οποίο βεβαίως τον ακούμε όταν έχουμε σεισμούς, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά έχει λόγο και για αυτό που συμβαίνει ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, στην Δυτική κυρίως Αττική, με τις φωτιές, τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο λόγος για τον Ευθύμιο Λέκα, που είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη, λέει, κλιματική κρίση. Αναφερόμενος στις φωτιές που πλήττουν τη χώρα, προσθέτοντας ότι αυτή, και αυτό είναι το χειρότερο, αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Από εδώ και πέρα, έτσι θα ζούμε. Με αυτές τις ακραίες συνθήκες, όταν θα έχουμε αέρα που θα φυσάει δυνατά, το μυαλό μας και ο φόβος ο μεγάλος θα είναι μην έχουμε κάποιο γεγονός να κάψει το σύμπαν. Να ξεκινήσει δηλαδή μια φωτιά και να μην ελέγχεται. Ο καθηγητής της εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, αυτή είναι η ειδικότητά του, εφαρμοσμένη γεωλογία, μιλώντας στο Sky, σημείωσε ότι είναι νέα κανονικότητα γιατί έχουμε να κάνουμε μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Μια κλιματική κρίση την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6-8 χρόνια. 6 με 8 χρόνια. Δηλαδή έχει έρθει, σύμφωνα με τις προβλέψεις, 4 δεκαετίες νωρίτερα από αυτό που είχαμε προβλέψει, είχαν μάλλον προβλέψει οι επιστήμονες. Για να δείτε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε ακραία φαινόμενα, μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλότερες θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγραστείας, θυελώδεις ανέμους και στη συνέχεια θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία έπονται συνήθως. Δηλαδή θα κάψει η φωτιά ό,τι είναι να κάψει και όταν θα αλλάξει ο καιρός θα έχουμε και έντονες βροχές για να τα σαρώσει όλα, να τα διαλύσει όλα. Όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα δασικών πυρκαγιών και μάλιστα και μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο κύριος Λέκας και τόνισε ότι τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά και θα αναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή,

Από τη μία θα έχουμε πυρκαγιές, από την άλλη θα έχουμε πλημμύρες. Που όντως τις έχουμε. Και τα ακραία φαινόμενα δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές, είναι και πλημμύρες. Τι προβλήματα, φανταστείτε, μάλλον θυμηθείτε τι προβλήματα είχαμε και με τις πλημμύρες. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ο πιο διάσημος είναι ο Ντάνιελ. Έτσι, το θυμόμαστε. Και επίσης θυμάμαι, πραγματικά τώρα αλλάζω θέμα, αλλά είναι και πολλές φορές μπορείς να είσαι και τυχερός και άτυχος. Όταν έγινε ο Ντάνιελ αυτή η καταστροφή στην Θεσσαλία, που έπεσε τόσο πολύ νερό που τίποτα δεν συγκράτησε και είχαμε όλες αυτές τις καταστροφές, δεν συγκράτησαν τα φράγματα, μιλήσαμε εκείνες τις μέρες με τον δήμαρχο του Νέστου, τον Σάβα Μιχαηλίδη. Και μας είπε, και δεν το ξεχνάμε πραγματικά, σας το λέω και δεν το ξεχνάω, ότι αν το μισό νερό που έπεσε στη Θεσσαλία έπεφτε πάνω από τα κεφάλια μας, έπεφτε δηλαδή στον Νέστο, θα είχαμε καταστραφεί, θα είχαμε πλημμυρίσει όλοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι πού θα πέσει το σύννεφο. Το σύννεφο πήγε και έκατσε πάνω από τη Θεσσαλία. Αν καθότανε λίγο πιο δυτικά και λίγο πιο βόρεια, να έρθει δηλαδή επάνω από τα κεφάλια μας, θα είχαμε θέμα, αλλά είναι και πολλές φορές μπορείς να είσαι και τυχερός και άτυχος. Όταν έγινε ο Ντάνιελ αυτή η καταστροφή στην Θεσσαλία, που έπεσε τόσο πολύ νερό που τίποτα δεν συγκράτησε και είχαμε όλες αυτές τις καταστροφές, δεν συγκράτησαν τα φράγματα, μιλήσαμε εκείνες τις μέρες με τον δήμαρχο του Νέστου, τον Σάβα Μιχαηλίδη. Και μας είπε, και δεν το ξεχνάμε πραγματικά, σας το λέω και δεν το ξεχνάω, ότι αν το μισό νερό που έπεσε στη Θεσσαλία έπεφτε πάνω από τα κεφάλια μας, έπεφτε δηλαδή στον Νέστο, θα είχαμε καταστραφεί, θα είχαμε πλημμυρίσει όλοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι πού θα πέσει το σύννεφο. Το σύννεφο

σε όλο τον έστω. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Αυτό μόνο, κλείνω, συνεχίζω σε αυτό που λέει ο κύριος Λέκας. Σημείωσε για την φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία ότι θα μπορούσαμε και είχαμε περισσότερα νεάρα μέσα από κάθε άλλη χρονιά φέτος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πυρκαγιά. Είδαμε όλοι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω θυελλωδών ανέμων. Ναι, κάποιοι λένε γιατί δεν έχουμε νεάρια μέσα, πρέπει να τα βάζουμε, να τα έχουμε. Συμβαίνει. Αυτό το αίτημα υπάρχει. Αλλά όταν αυτό το αίτημα υλοποιείται, γιατί υπάρχουν και εξειδικευμένες, επαναλαμβάνω, εταιρείες που αναλαμβάνουν τέτοιο έργο, βεβαίω έναντι αδράς αμοιβής, όπως αυτή η εταιρεία με τα δύο ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά που συγκρούστηκαν, αλλά αυτά έχουν συγκεκριμένες παραμέτρους πτήσης. Δεν μπορούν να σηκωθούν όταν τα μποφόρ είναι πολλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φωτιά στο Ρέθινο. Κατέκαψε εκεί την περιοχή, γιατί μετρήθηκε ακόμα και ρηπή ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 10 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες συνθήκες, ό,τι μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας πυρόσβεσης έχεις, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Άρα εδώ δεν είναι μόνο τι έχω για την αντιμετώπιση. Τι κάνω για την πρόληψη είναι. Αν μπορώ να κάνω τώρα και αν μπορώ να αντιστρέψω την κατάσταση. Λίγο δύσκολο. Για την κλιματική κρίση ο λόγος. Τέλος, ερωτηθείς για το πώς μπορεί να σβήσει μια τέτοια πυρκαγιά, τόνισε πως αυτή τη στιγμή προβληματιζόμαστε. Χρειάζονται νέες μεθοδολογίες διαχείρισης. Το πράγμα δεν είναι απλό. Όταν οι ίδιοι οι επιστήμονες λένε ότι προβληματιζόμαστε, στην ουσία λένε ότι δεν έχουμε λύση. Έτσι, στην ουσία λένε ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στον διάλογο. Ναι, ωραία, το φτιάξαμε λίγο εδώ το μικρόφωνο. Άρα πάμε με αυτά που έχουμε και κάνοντας το σταυρό μας. Να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα, να κοπάσουν οι άνεμοι. Γιατί κάποια στιγμή είδαμε και χθες κάποιους από τους συναδέλφους που είναι σε πολύ δύσκολη θέση εκεί στις φωτιές, που λέγανε ότι κάποια στιγμή άλλαξε και η φορά του ανέμου και γύρισε προς τα καμένα. Και αυτό είναι η καλύτερη είδηση. Δηλαδή, η κοινή απόδειξη ότι δεν ελέγχεται τίποτα. Μόνο ο αέρας δίνει τον τόνο. Αν γυρίσει η φωτιά προς τα καμένα, πάει καλά. Δεν θα κάψει άλλο δάσος. Θα κάψει αυτό που έκαψε ήδη. Αυτή είναι η μόνη καλή είδηση που υπήρχε. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και θα πάμε στις ταυτότητες. Θα πάμε και στα διαβατήρια. Τέλος λοιπόν, στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα. 3 του μηνός, 3 Αυγούστου. Καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμα και για ταξίδια στις χώρες της όλες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να πω ότι οι παλιές ταυτότητες μπορούν να παραχαραχτούν ακόμα και με πολύ φτηνές, με πολύ φτηνή τεχνολογία. Κάποιο φωτοτυπικό, ένας υπολογιστής και μπορείς να κάνεις άνετα ταυτότητα. Δηλαδή υπάρχει ασφάλεια στην παλιά ταυτότητα και γι' αυτό ήμασταν και δαχτυλοδοθούμενοι. Εδώ και η Αλβανία, μέχρι και η Αλβανία είχε καινούριες ταυτότητες, εμείς είχαμε μείνει με τις παλιές, γιατί βεβαίως έχουμε και δοξασίες. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Οι πολίτες λοιπόν που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η αλλαγή οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση στα διαθέσιμα ραντεβού. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν έτσι και για το ότι μέχρι τώρα μπορούσα να βγάλω διαβατήριο με παλιά ταυτότητα. Για να βγάλεις διαβατήριο πρέπει να έχεις ταυτότητα, έτσι, απαραίτητο. Μέχρι τώρα λοιπόν, για να βγάλουν αυτό το διαβατήριο, μπορούσα να χρησιμοποιήσουν την μπλε ταυτότητα. Από εδώ και πέρα δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Πρέπει να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα για να βγάλεις και διαβατήριο. Έτσι πάει. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητας.

και διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28% παρακαλώ, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Για να αντιμετωπίσουν την πίεση. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4.150.000 νέες ταυτότητες. Οι μισές. Οι άλλοι μισοί τι. Οι παλαιοί τύποι ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, όποιος θέλει να έχει την παλιά ταυτότητα, την αστυνομική, ισχύει. Σε κάποιο έλεγχο, δηλαδή, να δείξει αυτή την ταυτότητα στον αστυνομικό, βεβαίως, ισχύει. Αλλά μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, και τώρα για κάποιους που θέλησαν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, να τους πληροφορήσουμε ότι και το διαβατήριο έχει ημερομηνία λήξης. Κάποια στιγμή αυτό το διαβατήριο θα λήξει και για να ανανεωθεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέα ταυτότητα, όχι παλιά. Δηλαδή αυτό που κάναν πάρα πολύ τώρα είναι στην ουσία να πάρουν μια παράταση κάποιων ετών και τίποτα παραπάνω. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτό το περίφημο πλήρωμα του χρόνου. Και αν χρειαστούν διαβατήριο, θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να πάρουν τις νέες ταυτότητες. Που ούτε τον εξαποδό έχουν, ούτε μας παρακολουθούν, τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλα ελεγμένα. Και όχι μόνο από τις δικές μας υπηρεσίες. Από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν εμπιστεύεστε δηλαδή τους ελληνικούς φορείς, εμπιστευτείτε τους ευρωπαϊκούς. Και αν δεν εμπιστεύεστε αυτούς, μην εμπιστεύεστε ούτε τον ίδιο σας τον εαυτό, εν τέλει. Γιατί κάπου πρέπει να σταθούμε. Γιατί, για παράδειγμα, κάποιοι λένε μας παρακολουθούν, θα μας παρακολουθούν μέσα από την ταυτότητά μας. Εγώ θα λέω, θα πω, μακάρι να μας παρακολουθούσαν από την ταυτότητά μας. Γιατί πόσοι από εμάς έχουμε την ταυτότητα επάνω μας, τις καθημερινές μας κινήσεις. Τη χρησιμοποιούμε μόνο όταν τη χρειαζόμαστε. Επάνω μας δεν την έχουμε, άρα μακάρι να έχουν το τσιπάκι της παρακολούθησης εκεί. Και να μην το έχουν, για παράδειγμα, στο κινητό μας, που το έχουμε ακόμα και στο προσκεφάλι μας όταν κοιμόμαστε. Μόνο ένα σημείο της αναφοράς για αυτό το θέμα και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε για την παρακολούθηση, για τα της παρακολούθησης μάλλον, που είναι, βάζω επικείς όρους, υπερβολικά. Μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Δυστυχώς όμως σεβόμαστε. Ναι, διαφωνούμε κάθετα, αλλά σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή όμως αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστεί, για να βγάλουν διαβατήριο, επαναλαμβάνω, να πάρουν νέα ταυτότητα, και στη χώρα μας κάποια στιγμή θα έρθει και το πλήρωμα του χρόνου για να πει το κράτος, παιδιά, τέλος με τις μπλε ταυτότητες, που είναι ό,τι πιο ανασφαλές υπάρχει. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτήν την ταυτότητα. Μπορεί να παραχαρακτεί και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλους μας. Να πει ότι μέχρι τότε και από εκεί και πέρα δεν. Θα βγουν, θα ξεφουλκίσουν ορισμένοι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε τα βήματα μπροστά. Να προχωρήσουμε. Να το λύσουμε και αυτό το θέμα, γιατί το κάναμε πολύ μεγάλο. Το κάναμε μεσανατολικό. Και δεν πρέπει. Τώρα, η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής εφαρμογής id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίων ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού. Έκανες ένα ραντεβού, κάτι σου έτυχε, θες να το αλλάξεις, μπορείς να το κάνεις. Κατά την προσέλευσή του στην αρμόδια υπηρεσία, ο πολίτης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την έκδοση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών παραβόλων. Ναι, πρέπει να γίνεται αυτό, δηλαδή να έχεις απόδειξη ότι έχεις πληρώσει ηλεκτρονικά τα παράβολα. Ενώ απαιτείται και η ψηφιακή φωτογραφία. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί, συγγνώμη, είτε απευθείας στην αστυνομική υπηρεσία, να πας δηλαδή στην αστυνομία και να καθίσεις σε ένα σημείο, να σε βγάλουν φωτογραφία και αυτή η φωτογραφία να περάσει την ταυτότητα. Είτε να αναρτηθεί στην εφαρμογή My Photo από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ώστε να αναρτηθεί ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία έκδοση του δελτίου. Δεν θες να σε βγάλει ο φωτογράφος της αστυνομίας εκεί, ο αστυνομικός. Θες να είναι καλή φωτογραφία. Θα πληρώσεις πολλά περισσότερα από ότι θα πληρώσεις την αστυνομία. Θα πας σε ένα φωτογραφείο πιστοποιημένο. Όλα τα φωτογραφεία έχουν στην είσοδό του.

μια τέτοια ένδειξη ότι είναι πιστοποιημένα να βγάζουν φωτογραφίες αστυνομικού τύπου και αυτοί να τα ανεβάζουν στο MyPhoto και από εκεί να τα παίρνουν οι αστυνομικοί. Αν θες, θα το κάνεις. Επαναλαμβάνω, κοστίζει περισσότερο. Κοστίζει πιο ακριβά. Αν δεν θες, πας στην αστυνομία, σε βγάζουν όμορφα και ωραία αστυνομική τη φωτογραφία σου και τελειώνεις. Στην υπηρεσία συμπληρώνεται και υπογράφεται η αίτηση υπεύθυνη δήλωση και η αίτηση έκδοση του δελτίου ταυτότητας, ενώ τα απαραίτητα δημοτολογικά στοιχεία αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών από τον πολίτη. Δηλαδή, πιστοποιητικά γέννησης κτλ., οικογενειακής κατάστασης και όλα αυτά, έτσι. Είναι μέσα online το σύστημα και δουλεύει. Για την έκδοση του νέου δελτίο απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, επαναλαμβάνω πληρώνεται πριν πας και έχεις το αποδεικτικό της κατάθεσης, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς του. Για τους πολύτεκνους το παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ, ενώ προβλέπεται και ένσημο της ελληνικής αστυνομίας ύψους 50 λεπτών. Δηλαδή, αν θέλεις να βγάλεις την ταυτότητά σου και η φωτογραφία αυτή να βγει στην αστυνομία, θα πληρώσεις 10 ευρώ συν 50 λεπτά. 10-50. Αυτό είναι το κόστος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο εκτιμούμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης έως την παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι περίπου 7 ημέρες. Δηλαδή, μπορείς να κλείσεις ένα ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα και να το τελειώσεις αυτό. Με την έκδοση της ενημερώνεται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες όπως η ΑΔΕ και το gov.gr wallet. Εγώ προσωπικά ταυτότητα έχω από αυτή το wallet. Δηλαδή έχω στο κινητό μου την ταυτότητα που αναγνωρίζεται και από τις τράπεζες, αναγνωρίζεται και από την αστυνομία παντού. Δεν έχω την φυσική ταυτότητα την μπλε μαζί μου, είναι στο κινητό μου. Και όποτε τη χρειάζομαι, τη χρησιμοποιώ και είναι υποχρεωμένοι αυτοί που τη βλέπουν να την αποδεχτούν. Είναι έγκυρο, να το πούμε έτσι, έγγραφο. Ενώ για την επικυρωποίηση των στοιχείων σε διάφορους ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι εργοδότες απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον πολίτη. Εδώ πρέπει να το πούμε έτσι. Για το κράτος, όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Όλα αυτά όμως πρέπει να περάσουν και στις τράπεζες που έχεις τους λογαριασμούς σου. Στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, στον εργοδότη σου ακόμα, γιατί αλλάζει ταυτότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις εσύ, να το ειδοποιήσεις και να γίνουν οι αλλαγές οι απαραίτητες. Μάλιστα, αυτά από εμάς, αυτά και για το πρωινό, το σημερινό. Η ώρα είναι σχεδόν 9:30, ναι. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε εμείς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12, όπου θα είμαστε μαζί λίγο μετά τις 12 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Ανέφερε ακόμα ότι βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Αγιο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναλαμβάνει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση των αεραδίων ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Νεκρή είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στη περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε, καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μία μέρα είναι οι αιτήσεις ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε στον ΣΚΑΟ Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει πως οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Για αύριο έχει συγκληθεί έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει τον Ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10, Sky 100,3, εδώ είμαστε και εμείς, Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης και στο 210-48-00-170 έως και 4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραϊτης που απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να μας κοινοποιήσετε κάτι που αξίζει να μαθευτεί και για τους υπόλοιπους, αν βρίσκεστε σε κάποιο από τα σημεία όπου μένονται οι πυρκαγιές αυτήν την ώρα στη Δυτική Αττική ή ευρύτερα αν θέλετε για κάποιο σχόλιο, επικοινωνία μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3 210-48-00-170 έως και 4. Επίσης μπορείτε να σχολιάσετε και να μας ακούσετε ή να ξανακούσετε εκπομπές εδώ του Sky από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου skyradio.gr, όπου εκεί έχετε την επιλογή. Πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε, εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ταυτοχρόνως μπορείτε να επιλέξετε και ένα από τα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το Instagram και το X. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε και από εκεί επικοινωνία. Είναι πρωινό Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, 3

0: Αυγούστου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είναι πολύ καλύτερη αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε από την εβδομάδα που αφήσαμε πίσω μας και από τον Ιούλιο που αφήσαμε πίσω μας. Να σας πω και καλό μήνα, να είστε καλά, μήνας διακοπών και ανάπαυσης και απόλαυσης. Σας τα εύχομαι όλα, και την ανάπαυση και την απόλαυση, και σύντομα να βρεθείτε σε κάποιο προορισμό που έχετε επιλέξει, έτσι ώστε να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε, όπως λέμε, μπαταρίες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως η επικαιρότητα δυστυχώς στο ξεκίνημα της εβδομάδας δεν είναι καθόλου καλή. Χθες είχαμε ακόμα δύο απώλειες ανθρώπων που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου που επιχειρούσε ήταν ένα από τα μισθωμένα, ξέρετε, ελικόπτερα τα οποία διαθέτει η χώρα για την αεροπυρόσβεση. Ένα λοιπόν από αυτά τα ελικόπτερα επιχειρούσε ρήψη νερού μαζί με ακόμη ένα ελικόπτερο σε σχηματισμό. Για την ώρα τα ακριβή αίτια δεν τα γνωρίζουμε, τι οδήγησε στη σύγκρουση αυτών των δύο ελικοπτέρων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το πλήρωμα ένας Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής Παύλα Σύνδεσμος που επέβαινε στο ελικόπτερο ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο. Για τους άλλους δύο, τον χειριστή Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα μεταφραστή που επέβαινε στο δεύτερο ελικόπτερο, ήταν αίσιο το τέλος, ευτυχώς, αν και νωρίτερα ο κύριος Καραϊωσιφίδης και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky αλλά και στην τηλεόραση μας έλεγε ότι από μόνο το αυτό συνιστά ένα θαύμα ότι κατάφερε το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου να διατηρηθεί στον αέρα και στη συνέχεια να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Μια στιγμή που όπως και να το κάνεις ήταν γροθιά στο στομάχι να μαθαίνεις για πτώση ελικοπτέρου και αντιλαμβανόμαστε όλοι, για εμάς ήταν μια στιγμή που μας τράβηξε το ενδιαφέρον, για εμάς τους δημοσιογράφους ειδησογραφικά και το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη συνέχεια, σαν πολίτες και εσείς είδατε τις εικόνες όπου και αν βρισκόσασταν, στο σπίτι, στην παραλία, στη βόλτα, όπου και αν ήσασταν, κάποια στιγμή ήρθε κάποια ειδοποίηση και παρακολουθήσατε τις εικόνες. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ περισσότερο είναι στα πληρώματα των ελικοπτέρων, των αεροσκαφών, όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, που επιχειρούν και που μαθαίνοντας στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης αντιλαμβανόμαστε όλοι το πλήγμα που υπάρχει στην ψυχολογία τους. Πλην όμως οι ίδιοι ως επαγγελματίες στη συνέχεια, αφού πέρασε αυτός ο χρόνος της περισυλλογής γύρω από την απώλεια των συναδέλφων τους, στη συνέχεια οι ίδιοι επέστρεψαν να δώσουν τη μάχη, να δώσουν τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, και ιδιαιτέρως μιλάμε για το μέτωπο της Δυτικής Αττικής που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή Κρύο Πηγάδι φαίνεται η κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη. Στο Κανδύλι όμως, μιλάμε πάντοτε για το Κανδύλι Μεγάρων και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, εκεί οι επίγειες δυνάμεις συνεπικορούμενες από τις εναέριες και πιο συγκεκριμένα από τα ελικόπτερα, διότι για τα αεροσκάφη δεν είναι οι συνθήκες οι καλύτερες δυνατές προκειμένου να μπορούν να πετάξουν και να συνδράμουν σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Έτσι λοιπόν είναι μια μάχη διαρκείας που δίνουν οι δυνάμεις. Από την Παρασκευή το πρωί, όταν ξέσπασε η φωτιά, ήταν εκεί στη Βιωτία μετά από σπινθυρισμό που προκλήθηκε, από ταλάντωση μάλλον που προκάλεσε σπινθυρισμό σε δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει αυτή η φωτιά, να διανύσει όλη αυτήν την απόσταση και να φτάσει τώρα να κατακαίει εκτάσεις στη Δυτική Αττική. Και όταν μιλάμε για εκτάσεις, μιλάμε για περισσότερα από 120.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πάμε όμως στο πεδίο με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, ο κύριος Δημήτρης Βόρδος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Αν ούτε και σήμερα μπορούμε να μιλάμε για καλημέρα.
0: Τι να πεις, κύριε Αντιδήμαρχε, τι να πεις για όλα όσα βλέπουμε. Εσείς εκεί είσαστε στο Κανδύλι, έτσι. Αυτή είναι το βασικό σημείο ανησυχίας, έτσι.
1: Ακριβώς, το Κανδύλι,

0: σήμερα το βράδυ στις 2 η ώρα είχαμε μια πολύ μεγάλη δυνατή αναζωπήρωση. Σηκώθηκαν ανέμοι 6-7 από φόρ βορειοδυτική και ένα σημείο το οποίο εχθές το μεσημέρι είχε σβήσει. Ξεκίνησε μια εστία, έγινε ένα μέτωπο 2 χιλιόμετρων και έφτασε μέχρι κάτω στο πεδίο βολή, στη λεωφόρο καταδρομών. Εκεί πέρα έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, την έχει καταπολεμήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές. Θέλουμε με κάθε τρόπο να μην περάσει απέναντι από τη λεωφόρο καταδρομών.
1: Ναι.
0: Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ η φωτιά μετά δεν θα μπορεί να πάει πουθενά άλλου. Θα περιοριστεί εδώ πέρα.
1: Ναι. Δείχναμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κύριε Βόρδο, ακριβώς το σημείο που λέτε, όπου εκεί έχει εστιάσει και η πυροσβεστική, έχει και τα οχήματα και μέσα στη στρατιωτική εγκατάσταση, έτσι ώστε αν χρειαστεί σε περίπτωση αναζωπήρωσης να ανακόψει το μέτωπο.
0: Ακριβώς, οι δυνάμεις είναι πολλές αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, η φωτιά ανοίγει προς διάφορες. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει μικρές κορυφές από πίσω. Πιο κάτω, να πω ότι μέσα στη νύχτα φέραμε εδώ πέρα ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια. Καταφέραμε, υπήρχαν οικίες διάσπαρτες. Καταφέραμε και τις σώσαμε όλες. 90% δεν έχει. Την έχει καταπολεμήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές. Θέλουμε με κάθε τρόπο να μην περάσει απέναντι από τη λεωφόρο καταδρομών.
1: Ναι.
0: Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ η φωτιά μετά δεν θα μπορεί να πάει πουθενά άλλου. Θα περιοριστεί εδώ πέρα.
1: Ναι. Δείχναμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κύριε Βόρδο, ακριβώς το σημείο που λέτε, όπου εκεί έχει εστιάσει και η πυροσβεστική, έχει και τα οχήματα και μέσα στη στρατιωτική εγκατάσταση, έτσι ώστε αν χρειαστεί σε περίπτωση αναζωπήρωσης να ανακόψει το μέτωπο.
0: Ακριβώς, οι δυνάμεις είναι πολλές αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, η φωτιά ανοίγει προς διάφορες. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει μικρές κορυφές από πίσω. Πιο κάτω, να πω ότι μέσα στη νύχτα φέραμε εδώ πέρα

0: περιφέρεια καταφέραμε, υπήρχαν οικίες διάσπαρτες, καταφέραμε και τις σώσαμε όλες, 90% δεν έχει υποστεί καμία ζημιά, καμία οικία. Από εκεί πέρα οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή έχουν διασκορπιστεί σε όλα τα σημεία τα πιθανά και γίνεται αυτή η προσπάθεια να μην μας περάσει από τη λεωφόρο καταδρομών, ναι, και μπει σε καινούριο κομμάτι. Ναι. Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ δηλαδή στο ανατολικότερο σημείο θα τελειώσει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Να πω ότι στο Δήμο μας από εκεί που μπήκε μέχρι εδώ που μιλάμε για απόσταση πάνω από 35 χιλιόμετρα.
1: 35 χιλιόμετρα που διένυσε.
0: Πάνω από 35 χιλιόμετρα. Και συνολικά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά μιλάμε για 70 με 80 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Έχει διανύσει ανεξάρτητα από την έκταση που έχει κάψει.
1: Από τη Βιωτία λέτε τώρα, καίγοντας, ναι, όλα την παράλια περιοχή, έτσι, και βεβαίως προς τα πάνω στο βουνό. Και στη συνέχεια μέχρι να φτάσει.
0: Ναι. Την νότια πλευρά του Κιθερώνα και από τον Πατέρα την νότια πλευρά εμάς, ό,τι είχε μείνει άκαθο. Ναι. Από το 85K και όλο μέχρι το Καντήλι και προς τα πάνω το άλλο μέτωπο που άνοιξε από Κρυεμάδη που ανέβηκε προς Βίλια.
1: Ναι. Το 85 είχε καεί εκεί την τελευταία φορά, έτσι. Μιλάμε τώρα για 40 χρόνια πριν.
0: Ακριβώς, ήταν τότε, όσοι θυμούνται μεγαλύτεροι, ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά. 170.000 στρέμματα είχε καεί όλο ο Πατέρας. Έκαιγε 10 μέρες αυτή η φωτιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι με πάρα πολύ αέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν ένα αέριο. Υπήρχε το ίδιο πρόβλημα.
1: Ναι. Δυστυχώς, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, σχεδόν τη συναγωνίζεται η συγκεκριμένη φωτιά η φετινή μας. Λέτε 170.000 στρέμματα τότε. Τώρα εδώ, φέτος, είμαστε γύρω στις 120-130.000 στρέμματα. Δυστυχώς.
0: Εγώ θα πω, ναι, θα τολμήσω με λύπη να πω ότι στο τέλος η αποτίμηση θα είναι σίγουρα 150.000.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς εικόνα από ρήψεις Καναντέρ, διότι μέχρι τώρα έχω δει μόνο κάποια Έριξον ελικόπτερα να επιχειρούν σε κάποια σημεία.
0: Έγιναν εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή επειδή έχω ανέβει και εγώ από πάνω για να κόψουμε ένα σημείο να μην φύγει η φωτιά και πέσει σε καθαρό πάλι,
1: ναι,
0: που δεν έχει καθόλου καεί, δεν έχω ασφαλή εικόνα, όμως το πρωί σίγουρα είδα 2 ή 3 καναντέρ τα οποία κάναν ρήψεις πριν από 2 ώρες.
1: Μπράβο.
0: Τώρα κάτω δεν έχω εικόνα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πάντως να πω ένα πράγμα, ότι πλέον μιλάμε, όπως λέτε, μπαίνουμε στην τέταρτη μέρα, οι δυνάμεις έχουν δώσει όλη την ψυχή τους, πραγματικά είναι τιτάνιος αγώνας. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά συγκινούμε μόνο στη σκέψη τι αγώνας έχει δοθεί από αυτούς τους ανθρώπους όλες σε αυτές τις 3 μέρες. Ήταν άνηση μάχη, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και έτσι σωθήκαν πάρα πολλά πράγματα, σωθήκαν περιουσίες, σωθήκαν ανθρώπινες ζωές, σωθήκαν σπιτικά, σωθήκαν επιχειρήσεις. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καταφέραμε να μην έχουμε ζημίες τουλάχιστον στον ανθρώπινο. Όμως το δάσος χάθηκε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να προσθέσω σε όσα σώθηκαν και για όσα έτσι λαμβάνεται και μέρημνα να σωθούν, είναι και τα ζώα. Είχαμε νωρίτερα και σύνδεση στην τηλεόραση του Sky αναφορικά με αυτό τον μηχανισμό που υπάρχει πλέον για την προστασία των ζώων εν μέσω φυσικής καταστροφής. Και ο Δήμος Μεγάρων και ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας έχετε κινητοποιηθεί. Μάλιστα μας έλεγε και η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς ότι έχετε και έναν χώρο στο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα, υπάρχει μέρημνα, υπάρχει χώρος όπου όλα τα ζώα μεταφέρονται που χρειάζονται αυτή τη στιγμή να προστατευτούν κάπου. Η δικιά μας η ειδική σύμβουλος για τεταλμένη σύμβουλος για τα δέσποτα είναι η ίδια μέλος σε ζωοφιλική εταιρεία, πάρα πολλά χρόνια δίνει τη ζωή της, οπότε είναι το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση. Συνεργασία με την Dog Voice επίσης, πάρα πολύ τα παιδιά, μεγάλη βοήθεια. Έχει δοθεί και εκεί πέρα μεγάλος αγώνας.
1: Ναι. Και ένας αγώνας διαρκείας προκειμένου να συνδράμουμε τους πάντες, έτσι, να συνδράμουμε τους ανθρώπους, να συνδράμουμε τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την πολιτική προστασία συνολικά, με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές γενικότερα, όλοι οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας που αυτή την ώρα έχουν ανάγκες και πρέπει να σπεύδουμε να τους στηρίζουμε. Κύριε Βόρδο, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω και αν χρειαστεί να τα πούμε και αργότερα.
0: Να πω μια κουβέντα σε αυτό που είπατε. Είναι 4 μέρες, ναι, με φυσικής καταστροφής.

0: αλλά γεμάτες με δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, ανθρώπινες ιστορίες.
1: Ναι. Όπως ακριβώς το λέτε. Όπως ακριβώς το λέτε, με την αγωνία για το αύριο, για το τι θα συμβεί, και μιλάμε για κάτι εξαιρετικά βίαιο, έτσι, να έχεις τις φλόγες, να τις βλέπεις να υψώνονται και μέσα στη νύχτα και να βλέπεις δεκάδες μέτρα φλόγες, καπνός και όλο το περιβάλλον, τα αποκαίδια να πέφτουν, αυτό που λέτε, προσωπικές ιστορίες, προσωπικές αγωνίες, αλλά πάνω απ' όλα να σταθούμε δυνατοί, έτσι ώστε να πάμε και στην επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς όπως το λέτε.
1: Ευχαριστώ θερμά, κυρία Αντιδήμαρχε, θα τα πούμε και αργότερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Επίσης να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε αναλαμβάνει η πρωτοβουλία, καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί, σε μισή ώρα από τώρα. Το ραντεβού είναι μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δημαρχείο Γλυφάδας, Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, το ένα σημείο, επαναλαμβάνω, και πλατεία Κοντζιά στο κέντρο της Αθήνας, στο Δημαρχείο της Αθήνας, από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα. Όσοι μπορείτε να ανταποκριθείτε, είναι σίγουρο ότι η προσφορά αυτή θα μετρήσει και θα μετρήσει πάρα πολύ για να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για τους συμπολίτες μας πυρόπληκτους ή τους πυροσβέστες που είναι στα μέτωπα, ή ακόμα και για τα ζωάκια μας, έτσι, τα ζώα, τα ζωντανά, τα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένα σε αυτές τις συνθήκες. Ευτυχώς όμως, σαν κοινωνία υπάρχει και αυτό, υπάρχει και ένας μηχανισμός προστασίας για τα ζώα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, κυρίες και κύριοι. Είναι πυρομετεωρολόγος, είναι ένας άνθρωπος που ερευνά αυτές τις συνθήκες, ερευνά τις πυρκαγιές, είναι ο ίδιος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να μοιραστεί τις γνώσεις του μαζί μας και τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει, κύριε Γιάνναρε, γύρω από αυτήν την μεγάλη φωτιά. Καταρχήν, μπορούμε να την πούμε mega fire, mega πυρκαγιά, μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι?
2: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα χαρακτηριστούμε μεγάλη πυρκαγιά, καθώς η καμένη έκταση φαίνεται να προσεγγίζει και να ξεπερνά 100.000 στρέμματα. Αυτός είναι ο ευρέως αποδεκτός επιστημονικός αριθμός μιας μεγάλη πυρκαγιάς. Μια πυρκαγιά δηλαδή, η οποία φτάνει να έχει κάψει 100.000 στρέμματα. Ωστόσο, θα πρέπει να δείξουμε λίγο υπομονή, να περιμένουμε μέχρι να οριοθετηθεί, να έχουμε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, να δούμε αν υπάρχουν ακαυτές νησίδες, ώστε να έχουμε την τελική καμένη έκταση. Με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται ότι δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο των 100.000 στρεμμάτων.
1: Ναι. Οπότε ο χαρακτηρισμός ισχύει. Το θέμα είναι πώς και μας προέκυψε μια τέτοια πυρκαγιά. Το ρωτάω έτσι απλοϊκά, από την άποψη ότι βλέπουμε τις φλόγες να είναι ασταμάτητες, να είναι ανίκητη αυτή, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει διανύσει, μου είπε πριν από λίγο ο αντιδήμαρχος από τα Μέγαρα, έχει διανύσει μια απόσταση της τάξης των 70 χιλιόμετρων η συγκεκριμένη φωτιά.
2: Ναι, πράγματι, κύριε Ανδρέζο, η εύκολη απάντηση είναι να πούμε ότι είμαστε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών και λόγω της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζουμε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και παράλληλα να προσθέσουμε ότι αντίστοιχες πυρκαγιές βλέπουμε και στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Πορτογαλία και αλλού. Η δύσκολη απάντηση, ωστόσο, αυτή που μας βάζει να κοιτάξουμε απέναντι στον καθρέφτη και να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, είναι ότι αυτή τη στιγμή απλά πληρώνουμε το τίμημα επιλογών που έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες στο πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο και στο πώς διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση, θα το πω πολύ απλά, είναι απλά ο τοκογλύφος που ήρθε και έβαλε τόκο πολύ μεγάλο επάνω σε αυτό το τίμημα. Θα το πληρώναμε ούτως ή άλλως, απλά λόγω της κλιματικής κρίσης το πληρώνουμε με ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα το πληρώναμε αν δεν υπήρχε η κλιματική κρίση.
1: Ναι. Όπως επίσης και ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει. Και εδώ μπαίνει και το θέμα της ανθεκτικότητας, κύριε Γιάνναρε.

0: των υποδομών και ευρύτερα θα έλεγα των δικτύων, διότι είδαμε περιπτώσεις όπως στην περίπτωση όπου είχαμε φωτιά που προκλήθηκε από μετασχηματιστή του ΔΔΕ, άλλη περίπτωση μάλλον η συγκεκριμένη στη Βιωτία που ήρθε επίσης από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που έγινε ταλάντωση, στη συνέχεια σπινθήρας έπεσε στο έδαφος και λαμπάδιασε ο τόπος και ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο από τη Βιωτία και ακόμα δεν έχει σβήσει εδώ στη Δυτική Αττική, οπότε μπαίνει και ένα θέμα σε αυτό το επίπεδο, διότι μιλάμε για την ατομική μας ευθύνη και εννοείται ότι όλοι έχουμε μια ατομική ευθύνη για τις εργασίες που εκτελούμε ή για τη συμπεριφορά μας όταν έχεις προειδοποίηση από την πολιτική προστασία για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά την ίδια ευθύνη πρέπει να επιδεικνύουν όλοι οι δρόντες, δηλαδή και ο ΔΔΕ προκειμένου και, ναι, και όλοι όσοι έχουν υποδομές, διαχειρίζονται υποδομές σε όλα τα επίπεδα.
1: Βεβαίως. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι υπάρχει μία ομίχλη, διότι αν σας ρωτήσω στις χίλιες πυρκαγιές, για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο νούμερο, στις χίλιες πυρκαγιές που εξετάζει η ΔΑΕ και τεκμηριώνει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, και τεκμηριώνει την αιτία έναρξης σε μία διπυρική περίοδο, αν σας ρωτήσω σε αυτές τις χίλιες, να μου πείτε ποιες είναι οι αιτίες έναρξης, τις γνωρίζετε? Ναι. Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Ναι. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πράγματι γνωρίζουμε για κάποιες πυρκαγιές όπου βγαίνει στη δημοσιότητα η αιτία έναρξης ότι έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ή από άλλες υποδομές. Από το δίκτυο που συνδέουν για παράδειγμα με ανεμογεννήτρες ή ενδεχομένως και με φωτοβολταϊκά πάρκα. Αλλά το γνωρίζουμε αποσπασματικά. Δεν έχουμε τουλάχιστον στη δική μου γνώση ελεύθερα διαθέσιμη κάπου να δούμε τη λεπτομερή καταγραφή, την οποία είμαι σίγουρος ότι την κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε στην πραγματική του βάση το πρόβλημα, εάν υπάρχει, πού υπάρχει και πόσο μεγάλο είναι. Περιφέρεται λοιπόν μια ομίχλη, η οποία δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι ναι, έχουμε εκεί συγκεκριμένα πρόβλημα, είναι τόσο μεγάλο ή τόσο μικρό και να πάμε να εφαρμόσουμε στοχευμένα μέτρα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το δίκτυο, προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε γενικώς και ορίζοντας ότι πρέπει να υπογειοποιήσουμε το δίκτυο. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο για το σύνολο της χώρας. Εάν όμως είχαμε αυτή την καταγραφή ή αν την έχουμε στο πυροσβεστικό σώμα αυτή την καταγραφή, μπορούμε να πάμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και μετά
0: να κάνουμε συγκεκριμένα
1: τα αντίστοιχα μέτρα. Ακριβώς, διαφορετικά. Σε διαφορετική περίπτωση, απλά περιφέρεται μια ομίχλη και ευνοούνται μέσα σε αυτά τα πλαίσια και όλες οι θεωρίες συνωμοσίας ότι θέλουν να μας κάψουν οι Τούρκοι, ότι θέλουν να βάλουν παντού ανεμογεννήτρες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε και αυτό. Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μερανία Πασχαλίδου και επιστρέφουμε.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη μεγάρουν το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ανέφερε ότι είναι βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Λίμαζι μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά

τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όσοι μπήκαν στη Θεούτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι αιτήσεις ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τονίσε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό Δευτέρας. Ένα πρωινό με δύσκολη επικαιρότητα. Με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν σε εξέλιξη, το ακούσατε πριν από λίγο. Στο Κανδύλι και την Αγία Σκέπη Μεγάρων, εκεί είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, είναι βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο στα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στη Ψάθα, και ελπίζουμε αυτά τα δεδομένα να συνεχίσουν κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά, θέλω να πω, τις περιοχές όπου είναι βελτιωμένη η κατάσταση, διότι είδαμε και νωρίτερα κάποια σημεία όπου φάνηκε να υπάρχει μία κάποια ύφεση, πλην όμως ήρθαν 2-3 ρηπές ανέμου να αναζωπυρώσουν στο έδαφος και να τροφοδοτηθούν οι φλόγες στη συνέχεια, συνεχίζοντας το καταστροφικό τους έργο. Θα ήθελα, πριν συνεχίσουμε με τους καλεσμένους μας, να πω και δύο λόγια για δύο μεγάλες απώλειες που είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις απώλειες που είπαμε νωρίτερα του πιλότου, του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνεπιβάτη του, ο οποίος ήταν διερμηνέας, σύνδεσμος και επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Είχαμε και δύο απώλειες. Η μία έχει να κάνει με την αποδημία του... την εκδημία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στα 93 του, ανήμερα των γενεθλίων του. Διάβαζα και την ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, που έκανε λόγο για έναν πυλώνα της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης, και είναι σίγουρο ότι πρόκειτο για μια φωνή που μιλούσε στην ψυχή της παράταξης, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος πρωτοεξελέγει βουλευτής το 1961.

0: Και για σχεδόν 5 δεκαετίες υπηρέτησε την πατρίδα, την παράταξή του και τους δημοκρατικούς θεσμούς με συνέπεια, στα σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Διαβάζω και τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Νέα Δημοκρατία, όπου γίνεται αναφορά στη διαδρομή του, πολύ σημαντική διαδρομή. Αξίζει να σας πω ότι μετά τη μεταπολίτευση ήταν μέλος της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974 και εκλεγόταν ανελιπώς έως το 2004, βουλευτής Β' Αθηνών και επικρατείας στη συνέχεια, ενώ διετέλεσε και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να απευθύνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στα παιδιά του, τον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Επίσης, στην άλλη απώλεια, μία φωνή που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Έβλεπα και στο YouTube, ήθελα να πηγαίνω πίσω έτσι να με συγχωρείτε, να παρακολουθώ ερμηνείες του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Ο τραγουδιστής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα που βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με το μεταναστευτικό και την κρίση που, όπως έχει εξελιχθεί μετά και τις εικόνες που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θέουτα της Ισπανίας με τις μαζικές εισόδους σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στις ακτές της Βορείου Αφρικής. Δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά μιλάμε για Ευρωπαϊκή έδαφος στην Αφρικανική Ήπειρο. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτές τις μαζικές εισροές. Διαβάζω και όσα είπε ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα εδώ στον Sky. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 50.000, είπε εδώ στον Sky ο Θάνος Πλεύρης. Και διαβάζουμε ότι συγκαλείται έκτακτη σύνοδος υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο Τρίτη για τη μεταναστευτική κρίση. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Μία κρίση σε πλήρη εξέλιξη που προκαλεί και τριγμούς στο εσωτερικό της Ένωσης, δεδομένων των αντιδράσεων που είχαμε από άλλα κράτη-μέλη σε σχέση με τη διαχείριση που επιδιώκει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεφ.
1: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες, είναι πολιτικό ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Μπορεί να είναι και γεωπολιτικό. Συνήθως, όπως ήταν στην περίπτωση της Ελλάδος το 2020. Αυτό που είδαμε ήταν πραγματικά πρωτοφανές. Και αναρωτιέται κανείς εάν όντως δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόβλεψη, δεν υπήρχε καμία απολύτως έγκαιρη προειδοποίηση. Μαζεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι σε μία δεδομένη στιγμή πέρασαν μαζικά τα σύνορα. Εικόνες πραγματικά είναι εικόνες πρωτοφανείς. Mm-hmm. Ξέρουμε, για να πάω να κάνω ένα βήμα πίσω, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι ιδιαίτερα στην Αφρική οι οποίοι θέλουν, προετοιμάζονται ή σκοπεύουν κάποια στιγμή να προσπαθήσουν να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη. Δεν μιλάμε εδώ για πρόσφυγες από συγκρούσεις, από πολέμους, αλλά για μετανάστες. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά αυτό το οποίο στο οποίο έχουμε συνηθίσει είναι βέβαιως αυξημένες ροές, αλλά όχι σε αυτή την κλίμακα. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς. Δεν πιστεύω στις θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν ότι κάτι τέτοιο υπήρχε, ήταν σχεδιασμένο ή δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μάλλον κακά

0: σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, η οποία κατά την άποψή μου, όχι κατά την άποψή μου, προτάσει την ανθρωπιστική διάσταση αυτών των φαινομένων.
1: Αναφέρεστε, κύριε Ιφαντή, σε αυτό το ισπανικό πρόγραμμα νομιμοποίησης
0: έως
1: και 1,2 εκατομμυρίων μεταναστών. Έτσι. Και ουσιαστικά είχαμε την επιστολή 22 ηγετών της Ένωσης που είπαν στο Σάντσεθ ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο βάζοντας σε κίνδυνο τη συνολική πολιτική της Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
0: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, ακόμα και αν κάποιος βάλει πρώτα την ανθρωπιστική διάσταση, όπως και να την ορίσει κανείς, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη γιατί εκεί βλέπουν το μέλλον τους, γιατί... Λοιπόν, δεν μπορεί να διακρίνεις με τέτοια ευκολία ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι η Ευρώπη, έτσι, και μάλιστα σε μια συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη, τι θέλω να πω, πολιτικά, με εκλογές να έρχονται στη Γαλλία, mm-hmm. έτσι, όπου η άνοδος της Μαρί Λεπέν και του κόμματός της οφείλεται κατά 90% η μεγάλη δημοφιλία του κόμματος αυτού οφείλεται στο ζήτημα το μεταναστευτικό.
1: Με τους Γάλλους να έχουν προεδρικές και, και κοινοβουλευτικές εκλογές το 2027 την Άνοιξη, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ξέροντας πάρα πολύ καλά και ποιες είναι οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, στη Γερμανία. Και αναφέρομαι μόνο στις δύο ναι. μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρα εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τις συνέπειες, δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο στρατηγικά. Πολύ φοβάμαι ότι η Ισπανία δεν το έκανε αυτό. Και ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι ή περισσότεροι από αυτούς που πέρασαν, με τον τρόπο που πέρασαν τα σύνορα, επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει. Έτσι, υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι θα υπάρξει και ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάβλο προς την Ευρώπη.
1: Ναι. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε και το έλεγε και ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 ότι όσοι μπήκαν στη θέουτα της Ισπανίας είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας. Και επειδή είπατε κι εσείς για τον διάβλο, υπάρχει, νομίζετε, ή όπως βλέπετε τέλος πάντων μέχρι τώρα την εξέλιξη, ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο, να ενισχύεται αυτό το πέρασμα, διότι μέχρι τώρα είχαμε αυξημένα περάσματα από τη Λιβύη για παράδειγμα προς την Κρήτη και αφήξεις. Εδώ όμως τώρα είδαμε κάτι το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα.
0: Κοιτάξτε, όσο υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, και υπάρχει μια σχετική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, είναι σαφές ότι οι διακινητές και το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς βρίσκεται πίσω από το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης.
1: Και μιλάμε για τζίρους πολλών εκατομμυρίων, κύριε Ιφαντή.
0: Βεβαίως. Ναι. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα εντοπίσουν τις αδυναμίες στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αν αυτό είναι η θέουτα, νομίζω ότι θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω τι είναι διατεθειμένη να κάνει η ισπανική mm-hmm. κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απολύτως, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι σίγουρος ότι από εκεί θα έχουμε πια έντονες πιέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποσυμφορηθεί, θα αποσυμφωνηθεί συμπιεστεί η Ανατολική Μεσόγειος από τις είναι άλλες εκείνες, εκείνες, εκείνες, εκείνες, εκείνες

0: Οι πληθυσμοί στην Δυτική Αφρική και ίσως διαφορετική στη δική μας περίπτωση. Δεν πρόκειται, κοιτάξτε, αυτό πρέπει να γίνει συνήθως και αυτό είναι μια γενικότερη παρατήρηση που επιτρέψτε να κάνω. Είναι ότι αυτό το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, δεν είναι συγκυριακό. Έτσι. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η στενότερη δυνατή συνεργασία στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε όλα τα επίπεδα. Έτσι,
1: και στο επίπεδο της
0: ενσωμάτωσης μεταναστών, αλλά και στο επίπεδο της μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου αποτροπής.
1: Ναι. Και πολύ καλά κάνατε και συνδυάσατε νωρίτερα και τις παρενέργειες που έχουν όλα αυτά σε μια προεκλογική χρονιά για τη Γαλλία, δεδομένης της δημοσκοπικής θέσης μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε της Εθνικής Συσπήρωσης, της Μαρίν Λεπέν και του Μπαρντελά, αντιστοίχως το AfD στη Γερμανία και αντιστοίχως άλλα κόμματα ανάλογης έτσι ιδεολογικής προσέγγισης που υπάρχουν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι και αυτό στα συμφραζόμενα, εννοείται ότι πρέπει να το έχουμε κατά νου. Κύριε Ιφαντήλ, ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε τον κύριο Κώστα Ιφαντή σχετικά με αυτά τα θέματα που μας προκύπτουν από το μεταναστευτικό. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Πάρα πολλές οι απόψεις που μπήκατε στον κόπο και μου γράφετε εδώ. Ο Κώστας για παράδειγμα μου λέει ότι ο καθαρισμός οικοπαίδων δεν είναι πρόληψη γιατί τα οικόπεδα δεν παίρνουν φωτιά μόνα τους. Αν το κράτος είχε επικεντρωθεί στις αιτίες που προκαλούν τις πυρκαγιές όπως το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε τα πράγματα θα ήταν σήμερα καλύτερα. Είναι η άποψη του Κώστα μέσα από το Sky Radio. Είπα νωρίτερα ως πολίτες αντί να πω σαν πολίτες. Με ψέγει ο Νίκος. Ευχαριστώ το συνονόματο για την παρατήρησή του. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Αρκεί να γίνονται με κόσμιο τρόπο, γιατί όχι, και εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθη. Έτσι. Εδώ είμαστε για να τα διορθώνουμε στο μέτρο του δυνατού και να γινόμαστε καλύτεροι. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι ένας άλλος φίλος εδώ που επιμένει κατά τη διάρκεια όποια εκπομπή και αν είναι στον αέρα, ο ίδιος επιλέγει το ίδιο ευρεολόγιο. Τέλος πάντων, ο καθένας με τις επιλογές του. Ένας άλλος ακροατής, άλλος Κώστας, που μου λέει ότι αδελφέ, κάθε χρόνο καίγονται τα ίδια μέρη μονίμως, αυτά τα Βίλια Αττικής και το Κανδύλι στη Μάντρα τα έχουμε ρημάξει και πρέπει να υπάρξει τιμωρία για τους υπαίτιους, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του. Καλημερίζω και το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, τακτικός και με μεγάλη αγάπη έρωτα θα έλεγα για το Σουλάρι ο Γιάννης, που επίσης επανέρχεται με μηνύματα από εκπομπή σε εκπομπή σχετικά με το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και από μένα. Ο Αθανάσιος Χριστοφίδης, ο πολύ καλός μου φίλος από τις Βρυξέλλες, μας καλημερίζει και ανυπομονεί στο να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 13 Αυγούστου. Φανατικός του ΠΑΟΚ ο Σάκης στις Βρυξέλλες. Έχει πολλούς φίλους ο ΠΑΟΚ γενικά στις Βρυξέλλες. Καλημέρα και σε όλους εκεί. Ο Νίκος Γαβαλάς επίσης το δικό του μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ Νίκο για τις επισημάνσεις σου. Ο Κωνσταντίνος Κουλούρης θέτει ένα ωραίο ζήτημα, καθώς λέει ότι είναι παράλογο μια φωτιά να διανύει 70 χιλιόμετρα σε μια μέρα, να αλλάζει δύο νομούς από τη Βιωτία στην Αττική και να μην συναντά μια κάθετη τομή στο δάσος, ας το λέμε δρόμο καθαρό με χώμα όχι κυκλοφορίας, που να καθαρίζεται εύκολα κάθε χρόνο με μηχανικά μέσα και να διατηρείται καθαρός και να μην μπορεί να τον πηδήξει η φωτιά. Εδώ βέβαια στον Κωνσταντίνο Κουλούρη θα συμφωνήσω με το μήνυμά του σε κάποιο βαθμό, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι άμα έχει αέρα και αν έχει θύελλα, αν θυμάστε, πέρασε την Εθνική. Είχε περάσει η φωτιά την Εθνική, όπου έχεις 3 συν 3 λωρίδες συν τη ΛΕΑ από τις δύο μεριές συν την εισίδα στη μέση. Και είχε περάσει απέναντι. Με τα κουκουνάρια θες, με τον αέρα, είχε περάσει απέναντι από την Εθνική. Εννοείται βέβαια πάντως ότι πρέπει να δούμε και το θέμα των αντιπυρικών ζωνών. Πάμε και στον κύριο Παντελή Φραγκούλη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι πυρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων για να συζητήσουμε για αυτή τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς που είχαμε στην περιοχή της Ψάθας, εκεί όπου επιχειρούσαν

0: χθες στην κατάσβεση. Δύο ελικόπτερα που ταυτοχρόνως ήθελαν να ριχτούν στη μάχη, να κάνουν τη ρήψη στο συγκεκριμένο σημείο. Για διευκρίνιστο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, λόγο, αυτά τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να καταπέσει και να έχουμε τις τραγικές απώλειες. Το δεύτερο βέβαια κατάφερε να διατηρηθεί στον αέρα και να κάνει στη συνέχεια την αναγκαστική προσγείωση. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκούλη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλή σας μέρα, ήθελα να διευκρινίσω, είμαι και πρώην πιλότος της αεροπορίας στρατού και της πολιτικής αεροπορίας για 55 χρόνια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε με όλες αυτές τις ιδιότητες, κύριε Φραγκούλη, παρακαλώ, κάποια εκτίμηση από εσάς, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτή την εξέλιξη?
1: Τι πήγε στραβά? Βλέπουμε δύο ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στο ίδιο σημείο την ίδια ταυτόχρονη χρονική στιγμή να κάνουν ρήψη νερού. Είναι πράγμα απογορευτικό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένας συντονιστής, ναι, ο οποίος συντονίζει τις πτήσεις των αεροσκαφών και των ελικόπτερων. Αυτός ο συντονιστής συνήθως είναι σε άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ ψηλότερα από όλα τα αεροπορικά μέσα που επιχειρούν στο πεδίο και συντονίζει τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα μεταξύ τους προκειμένου να στοχεύσουν το σημείο εκείνο και να έχουν την κατάλληλη σειρά. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε κανένας συντονισμός. Δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα επιχειρούν στο ίδιο σημείο και ευτυχώς τουλάχιστον που δεν είχαμε και μεγαλύτερη τραγωδία να πέσει και το δεύτερο ελικόπτερο και τουλάχιστον έχουμε το χειριστή ο οποίος θα μας δώσει διευκρινήσεις από ποιον πήρε εντολή. Ναι. Και πότε πήρε την εντολή για να ρίξει το νερό. Ναι. Εάν υπήρχε δηλαδή συντονισμός, εάν πήρε εντολή, έτσι, και ευτυχώς που πιστεύω ότι ηχογραφούν οι συνομιλίες των χειριστών με το συντονιστή του ελικοπτέρου, ναι, που επιβαίνει αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αυτό συντονίζει την όλη επιχείρηση της πυρόσβεσης.
0: Και τα δύο ελικόπτερα είδαμε, κύριε Φραγκούλη, να έχουν ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους.
1: Απογορευτικό, ναι, από την εικόνα και μόνο.
0: Από την εικόνα και μόνο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το έχω απορία. Τα ελικόπτερα δεν διαθέτουν συστήματα όπως για παράδειγμα τα αεροσκάφη, ότι κάποιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε σένα?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τίποτα από αυτά. Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα ελικόπτερα έχουν το βασικό εξοπλισμό προκειμένου να έχουν διαθέσιμο βάρος προκειμένου να βάλουν το νερό μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ελικόπτερα μόνο για πυρόσβεση.
0: Ναι.
1: Ή για μεταφορά πυροσβεστών από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και υπό τις συνθήκες που είχαμε χθες, ουσιαστικά η αεροπυρόσβεση δηλαδή είχε περιοριστεί αποκλειστικά στα ελικόπτερα, γιατί τα Καναντέρ και λόγω κυματισμού και λόγω αέρα και λόγω καπνού δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
1: Ναι. Ναι. Συνεπώς δηλαδή είχαμε ελικόπτερα τα οποία υπηρετούσαν με ένα πολύ δύσκολο καιρό,
0: ναι,
1: έτσι είχαμε μεγάλους ανέμους, ένα καιρό ο οποίος το μικροκλίμα άλλαζε λόγω της φωτιάς και ένα καιρό ο οποίος όταν πετάει ένα ελικόπτερο διαταράσει τον αέρα και πρέπει το επόμενο να είναι σε μια απόσταση προκειμένου να μην έχει τα καθοδικά ρεύματα που του έχει δημιουργήσει το προηγούμενο ελικόπτερο.
0: Μάλιστα. Μου είχε πει, τώρα που το αναφέρετε αυτό, μου είχε πει ένας πιλότος της πολιτικής αεροπορίας ακριβώς γι' αυτό, ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους όταν πετάς είναι τα καύσιμα ενός άλλου αεροσκάφους, και μου τα παρομοίωσε σαν να έχεις τα απόνερα στη θάλασσα από ένα σκάφος, από ένα ταχύπλο, και εσύ το διασχίζεις, διασταυρώνεσαι στην πορεία. Οπότε ο κυματισμός είναι έντονος, αντιστοίχως και η αναταράξη στον αέρα, εικάζω.
1: Δημιουργούνται καθοδικά ρεύματα,
0: ναι,
1: έτσι με την αναταραχή που υπάρχει από το προηγούμενο αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Και γι' αυτό γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Εδώ βλέπουμε ότι δύο ελικόπτερα επιχειρούν στο ίδιο σημείο και πρέπει από την όλη ανάκριση που θα γίνει να μας πει ο δεύτερος χειριστής, έτσι, ο οποίος είναι και εμπειρότητος χειριστής, ποιος του έδωσε εντολή να επιχειρήσει σε αυτό το σημείο που στην ουσία δεν έβλεπε, γιατί ήταν από πάνω από, ναι, τον προπορευόμενο.
0: Ναι.
1: Δεν τον είδε τώρα από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε για υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, διότι είναι πολλά
1: οι χειριστές οι οποίοι είναι κουρασμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να τους συντονίζει.
0: Ναι.
1: Δεν ενεργούν από μόνο τους οι χειριστές ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Καραϊωσιφίδης στην τηλεόραση του Sky ότι ακριβώς αυτό έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που πολύ ορθά αναφέρατε κι εσείς, ότι υπάρχουν ελικόπτερα που έχουν διαφορετική ταχύτητα, έχουν διαφορετικό φόρτο
1: νερού,
0: είναι τα αεροσκάφη που έχουν επίσης άλλες ταχύτητες. Θέλω να πω ότι όλα αυτά χρειάζονται έναν πολύ εξειδικευμένο συντονισμό για να συνυπάρξουν στον αέρα.
1: Στις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται με ένα σεμινάριο να είσαι συντονιστής αεροπορικών μέσων, εάν δεν είσαι τουλάχιστον ο ίδιος χειριστής να μιλάς την ίδια γλώσσα με τους χειριστές.

0: ισχυριστές.
1: Ναι.
0: Γιατί εάν ένας χειριστής αντιμετωπίσει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, έτσι, πρέπει να μιλήσουν την ίδια γλώσσα πώς θα αποφύγει από το σημείο αυτό.
1: Ναι. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτά τα ελικόπτερα τα μισθώνει η χώρα μας για να συνδράμουν τα άλλα εναέρια μέσα που διαθέτουμε, τα Καναντέρ και τα υπόλοιπα. Ποιος είναι ο ρόλος του διερμηνέα, του μεταφραστή, του συνδέσμου που κάθεται δίπλα στο χειριστή, ο οποίος συνήθως είναι ξένος? Εν προκειμένου ήταν Δανός ο ένας που απεβίωσε και ο δεύτερος Βρετανός ο οποίος διασώθη.
0: Σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Παλαιότερα, αυτός ο μεταφραστής που λέμε τώρα ήταν κάποιος παλαιότερος χειριστής ελικοπτέρων, έτσι, για να μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα μεταξύ τους και να ξέρουν πού πετάει ο καθένας. Όταν έρχεται ένας ξένος σε ένα ξένο μέρος, πρέπει να υπάρχει κάποιος συντονισμός. Συντονισμός γίνεται μόνο από το ελικόπτερο το οποίο πετάει υψηλότερα. Ο συντονιστής που είναι στο άλλο ελικόπτερο της περιοχικής υπηρεσίας μιλάει με αυτόν τον μεταφραστή που είναι πάνω στο ελικόπτερο. Έτσι. Εάν δεν μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, αεροπορική γλώσσα μιλάμε τώρα, έτσι, να μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, πού μπορούν να πετάνε τα αεροπλάνα και πού μπορούν να πετάνε τα ελικόπτερα. Ο συντονιστής που είναι στο μέσο που πετάει πιο ψηλά, στο ελικόπτερο της περιοχικής υπηρεσίας, αυτός κανονίζει τις πτήσεις και τις ρήψεις πότε και πού θα γίνονται.
1: Μάλιστα. Οπότε έχει έναν ρόλο ελεγκτή.
0: Υπήρξε ένα κενό μεγάλο.
1: Έχει ένα ρόλο ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.
0: Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Να το πούμε σχηματικά.
0: Αυτή είναι η δουλειά του. Γι' αυτό και λέω πρέπει να είναι γνώση των εμπορικών μέσων. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή οποιοδήποτε με ένα σεμινάριο. Οι ελεγκτές εναέριου κυκλοφορίας, έτσι, που είναι σε ήρημη κατάσταση, κάθεται ένα χρόνο μέσα στον πύργο ελέγχου προκειμένου να δουν πώς γίνεται ο διαχωρισμός των πτήσεων. Δεν μιλάμε εδώ πέρα, μιλάμε για πόλεμο, κανονικό πόλεμο.
1: Κανονικό
0: πόλεμο με τη φωτιά. Έτσι και μιλάμε
1: ένας ακήρυκτος πόλεμος, κύριε Φραγκούλη.
0: Έτσι και να διατηρήσουν το ελικόπτερο στον αέρα με τις όλες αντιξιότητες που υπάρχουν στην πτήση, έτσι, και την κούραση που έχουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το οποίο είναι διαφορετικό κάθε φορά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πεδίο το οποίο είναι διαφορετικό κάθε φορά.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Να είστε καλά, κύριε Φραγκούλη. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στο διαφημιστικό μας. Με συγχωρείτε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε, να το πούμε και αυτό. Πιούμε και λίγο νεράκι. Έρχεται το διάλειμμα. Εμείς 11 και 10. Επιστρέφουμε. Ακούτε τώρα δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια

0: Εναλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: το λατρεύεις. Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Επίσης, καλό μήνα να έχουμε. Ο πιο θερμός μήνας του

του έτους, παραδοσιακά ο Αύγουστος, ο μήνας όπου ο λαός κάνει τα μπάνια του. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και στην περιοχή μας, όμως σε αντίθεση με άλλες περιοχές, στην περιοχή μας δεν θα έχουμε δυνατούς αέριδες, δυνατούς ανέμους, όπου η δυνατή άνεμη είναι η αιτία του κακού εκεί στην Αττική, κυρίως στη Δυτική Αττική, όπου πραγματικά η καταστροφή είναι τεράστια. Χιλιάδες στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Και το χειρότερο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορούν να κατασβεστούν με αυτές τις συνθήκες, με αυτή τη θερμοκρασία και κυρίως με αυτόν τον άνεμο. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το χθεσινό περιστατικό τραγικό της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός Δανού που ήταν ο χειριστής, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου, και ενός Έλληνα που ήταν ο διερμηνέας. Το κακό, όπως είπαμε, είναι μεγάλο. Και έχουν καταστραφεί περιουσίες. Και το κράτος έρχεται εδώ για να πει και να υποσχεθεί ότι θα δοθεί 100% αποζημίωση για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές, καθώς και επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ. Βεβαίως, πρώτα πρέπει να υπάρξει σχετική διαδικασία, αυτοψία, πρέπει το σπίτι να είναι νόμιμο και αυτό είναι ένα θέμα. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Εμείς πάντως, σε ό,τι αφορά αυτή την καταστροφή, κρατάμε αυτά που λένε οι ειδικοί. Στην προκειμένη περίπτωση θα αναφερθούμε σε αυτό που λέει ο καθηγητής Συνολάκης. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών, λέει ότι τα ενέργεια μέσα από μόνα τους δεν αρκούν. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Τώρα, στο κομμάτι της πρόληψης, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι καθαρισμός της καύσιμης ύλης από τα δάση, αραίωση των δασών, ναι, και αραίωση των δασών, όπως επίσης και υποδομές μέσα στα δάση, όπου θα μπορούν τα εναέρια μέσα, στην προκειμένη περίπτωση τα ελικόπτερα, να τροφοδοτούνται με νερό, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν πολλή ώρα για να πάνε σε κάποιο, στην κοντινότερη θάλασσα ή τη λίμνη, για να προμηθευτούν νερό. Όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν και θα συμβαίνουν λόγω και της κλιματικής κρίσης. Ήρθε και θα παραμείνει. Και εμείς θα προσπαθούμε να προστατευτούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, για να αντιμετωπίσουμε τη φωτιά, η φωτιά αντιμετωπίζεται πριν καν ξεσπάσει. Αυτό είναι το πιο σωστό. Στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουμε και μια φωτιά που έπιασε σε ένα αστικό λεωφορείο της Καβάλας, εκεί σχεδόν στην είσοδο του νοσοκομείου, λίγα μέτρα μάλλον μετά την είσοδο. Το πρωί κάναμε μια αναφορά, την κάναμε ως μια προσωπική άποψη. Στην πορεία όμως πληροφορηθήκαμε κάποια πράγματα, θα τα μοιραστούμε μαζί σας, επαναλαμβάνω, στην συνέχεια της εκπομπής. Γιατί και εδώ έγιναν κάποια πράγματα και δεν είχαμε καταστροφή, αλλά και κάποια πράγματα προβλέπονται και εξαιτίας αυτού του περιστατικού θα υλοποιηθούν. Όχι άμεσα, θα πάρουν λίγο χρόνο, αλλά θα υλοποιηθούν, για να είμαστε και σίγουροι.

Σε λίγη ώρα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας, τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Θα μιλήσουμε για την απόφαση που πάρθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, που λέει ότι θα έχουμε και φέτος Καβάλα Expo στο Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Ήδη από πέρσι λέγαμε ότι φέτος δεν θα γίνει, γιατί θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αναβάθμιση του κτηρίου, την ενεργειακή του αναβάθμιση και όχι μόνο. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό πάει λίγο αργότερα, άρα θα προκύψει χρόνος να έχουμε αυτή την έκθεση. Ήδη υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι πληροφορούμε. Δεν θα μιλήσουμε μόνο αυτό, γι' αυτό. Θα μιλήσουμε και για τις ενισχύσεις που δίνει το Επιμελητήριο, για διάφορους θεσμούς. Βλέπε Λευκή Νύχτα Ελευθερούπολη, βλέπε Λευκή Νύχτα που έρχεται στη Χρυσούπολη. Για την... για τις 72 δόσεις έχουμε αρκετά θέματα να μιλήσουμε μαζί του, να πούμε και να ζητήσουμε την άποψή του.

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με τα στοιχεία, και εδώ δεν είναι μετρήσεις, είναι ακριβέστατα στοιχεία, είναι εισιτήρια κομμένα. Πάνω από 500.000 επιβάτες ταξίδεψαν από και προς το νησί της Θάσου μέσα στον Ιούλιο. Με την κίνηση, την επιβατική κίνηση, στις ακτοπλοϊκές γραμμές να είναι σταθερά ανωδική. Σε αυτό το διάστημα, τον Ιούλιο δηλαδή, στο νησί πέρασαν 131.000 αυτοκίνητα γιοταχή. Αυτό το νούμερο είναι από τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα. Ενώ πάνω από 50.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από το λιμάνι της Καβάλας για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, έτσι, για να έχουμε πιο νούμερα που έχουν, επαναλαμβάνω, άμεση αποτύπωση με την πραγματικότητα, γιατί δεν είναι μετρήσεις, είναι εισιτήρια. Στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας τον Ιούλιο μετακινήθηκαν 518.434 επιβάτες. Και μάλιστα αυτός ο αριθμός είναι αυξημένος κατά σχεδόν 13.000 σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν 505.000. Παράλληλα, μεταφέρθηκαν 131.488 επιβατικά οχήματα, καθώς και 16.882 φορτηγά. Αριθμοί που αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα αυξημένα, το ιδιαίτερο αυξημένο συγκοινωνιακό έργο που εξυπηρετεί καθημερινά η συγκεκριμένη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας. Ανωδική, και αυτό είναι ενθαρρυντικό, είναι η εικόνα που παρουσιάζει και η γραμμή Καβάλα Πρίνος, από την οποία ταξίδεψαν τον Ιούλιο 39.896 επιβάτες, σχεδόν 40.000. Έναντι 39.303. Εδώ η άνοδος είναι της τάξης των 500, λίγο παραπάνω από 500 επιβάτες σε σχέση με πέρσι. Όπως είπαμε, θετικό πρόσημο καταγράφεται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Καβάλας με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου διακινήθηκαν συνολικά 50.621 επιβάτες, μαζί με 12.924 επιβατικά οχήματα και 875 φορτηγά. Τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας αποτυπώνουν μια ακόμα ιδιαίτερα ισχυρή τουριστική περίοδο στην περιοχή, με περισσότερους, όπως είπαμε, από 500.000 επιβάτες να ταξιδεύουν από και προς το νησί της Θάσου μέσα σε έναν και μόνο μήνα, και η συνολική κίνηση να διατηρεί την ανωδική της τάση. Οι ακτοπλοϊκές γραμμές της Καβάλας εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει κίνηση, δεν το συζητάμε, αλλά αυτό

0: που θέλουμε είναι και τζίρους στα μαγαζιά. Γιατί εδώ είναι από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα. Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται και τι θα ξοδέψει. Λοιπόν, πάμε πρώτα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
7: Πινακότη,
8: πινακότη,
7: από τα λόμου.
9: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δυστυχώς δεν είναι εφικτή ακόμα η επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου στην προγραμματισμένη αυτή κουβέντα που είχαμε για αυτή την ώρα. Θα προσπαθήσουμε για λίγο αργότερα. Πριν κάνουμε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια, να μιλήσουμε για αυτό που σας λέγαμε. Να μιλήσουμε για αυτό το περιστατικό της φωτιάς σε ένα αστικό λεωφορείο λίγα μέτρα μέσα στον περίβολο του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Από αυτή την φωτιά καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός το λεωφορείο. Στη μηχανή έπιασε φωτιά, καταστράφηκε η μηχανή. Μόνο το αμάξωμα, το μισό και μπροστά έχει μείνει. Άρα μιλάμε για σχεδόν ολική καταστροφή του. Με αφορμή αυτό το περιστατικό υπήρξαν ορισμένα ερωτηματικά που προέκυψαν και ορισμένες υποθέσεις. Για παράδειγμα, μια υπόθεση. Τι θα συνέβαινε αν αυτή η φωτιά δεν ξεσπούσε σε εκείνος? Δεν είναι εφικτή ακόμα η επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου στην προγραμματισμένη αυτή κουβέντα που είχαμε για αυτή την ώρα. Θα προσπαθήσουμε για λίγο αργότερα. Πριν κάνουμε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια, να μιλήσουμε για αυτό που σας λέγαμε. Να μιλήσουμε για αυτό το περιστατικό της φωτιάς σε ένα αστικό λεωφορείο λίγα μέτρα μέσα στον περίβολο του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Από αυτή την φωτιά καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός το λεωφορείο. Στη μηχανή έπιασε φωτιά, καταστράφηκε η μηχανή. Μόνο το αμάξωμα, το μισό και μπροστά έχει μείνει. Άρα μιλάμε για σχεδόν ολική καταστροφή του. Με αφορμή αυτό το περιστατικό υπήρξαν ορισμένα ερωτηματικά που προέκυψαν.

συνέβαινε αν αυτή η φωτιά δεν ξεσπούσε σε εκείνο το σημείο και αργούσε να ξεσπάσει έστω για λίγα δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω, ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, εάν αυτό το λεωφορείο έκανε τη στάση του εκεί που προβλέπεται να γίνεται η στάση του λεωφορείου, ακριβώς δίπλα στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου της Καβάλας. Δεν βάζουμε το μυαλό μας τι θα μπορούσε να συμβεί. Και για το κτίριο και για την ασφάλεια όλων όσων είναι μέσα σε αυτό. Επίσης, κάποια άλλη υπόθεση είναι ότι σε εκείνο το σημείο, από την πάνω πλευρά, υπήρχε βλάστηση. Τι θα γινόταν, για παράδειγμα, εάν δεν ήταν κομμένα και μάλιστα φρεσκοκομμένα τα χόρτα σε εκείνο το σημείο από την πάνω πλευρά, εκείνο το σημείο που θέλουμε κάποια στιγμή να γίνει και πάρκινγκ για το νοσοκομείο, το πάνω πάρκινγκ. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει να κοπούν τα χόρτα, ακόμα βεβαίως και να έχουμε και σε σχέση, γιατί είχαμε το περιστατικό το περσινό με τη φωτιά στο Νεύρο και την εκένωση του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, θα θυμόμαστε. Μάλλον πρόπερση. Με βάση αυτό το κακό έγιναν και έργα στο νοσοκομείο της Καβάλας, αποψήλωση του δάσους, δεύτερη είσοδος και έξοδος, όχι μόνο μία που υπάρχει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας και φέτος κόπηκε η βλάστηση ακριβώς πάνω από το σημείο που συνέβη το περιστατικό, που έμεινε το λεωφορείο και άρπαξε φωτιά. Τι θα μπορούσε να συμβεί εκεί αν η βλάστηση υπήρχε? Φανταζόμαστε το κακό που θα συνέβαινε για όλη την περιοχή. Μέσα σε όλα αυτά, να πούμε ότι από την κατασκευή του νοσοκομείου η πρόβλεψη ήταν, λόγω και αυτού της εσοχής που υπάρχει λίγο πριν την είσοδο από τον περίβολο του νοσοκομείου, το λεωφορείο να σταθμεύει εκτός. Να μην μπαίνει δηλαδή και να φτάνει μέχρι και το κτίριο, το κεντρικό κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, εκεί που είναι τα εξωτερικά ιατρεία. Υπάρχει αυτή η εσοχή που τώρα χρησιμοποιείται περισσότερο ως θέση πάρκινγκ για τα στελέχη της εταιρείας Security που κάνουν τη βάρδια τους στην κεντρική πύλη. Το βρήκαν και ενώ το καλύπτουν. Η μομφή δεν είναι για αυτούς. Η μομφή είναι γιατί αυτό που προβλέπτηκε από τον κατασκευαστή δεν υλοποιείται. Και τώρα πλέον, είπαμε, κάναμε μια αναφορά το πρωί ως μια δική μας άποψη, αλλά πλέον και ως πληροφορία σας τη μεταφέρουμε, ότι στο Γενικό Νοσοκομείο ετοιμάζονται να υλοποιήσουν το προφανές. Να έχουμε τώρα πλέον το λεωφορείο που σταθμεύει κάνει τέρμα στο νοσοκομείο, να κάνει αυτό το τέρμα εκτός του περιβόλου, σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την εσοχή. Για λόγους ασφαλείας. Και τους είδαμε αυτούς πώς λειτουργούν.

προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού. Να πούμε και κάποια άλλα νέα εξελίξεις που άπτονται της ασφάλειας του κόσμου και το πόσο τα χρήματα που δίνουμε ως πολίτες μέσω της κυβέρνησης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης πιάνουν τόπο. Ο λόγος για τους ναυαγοσώστες. Τις προάλλες, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε ένα περιστατικό το οποίο πληροφορηθήκαμε από μια ανάρτηση του Δημάρχου της Θάσου, του Λευτέρη Κυριακίδη, για την ναυαγοσώστρια εκεί στον Παράδεισο στη Θάσο, που έκανε αυτό που έπρεπε και έσωσε 3 παιδάκια. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο περιστατικό που δεν έγινε στην Καβάλα, έγινε στα μακρινά Χανιά της Κρήτης, από μια όμως καβαλιώτισα ναυαγοσώστρια. Μια σπουδαία πράξη λοιπόν επαγγελματισμού, ψυχραιμίας και αυταπάρνησης είχε ως πρωταγωνίστρια μια καβαλιώτισα ναυαγοσώστρια, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση ενός 85χρονου άνδρα στην παραλία Μαύρος Μόλος Κισάμου, στα Χανιά της Κρήτης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η του Αυγούστου, όταν στην παραλία κυμάτιζε κόκκινη σημαία. Όταν βλέπουμε αυτή την σημαία στην παραλία, την κόκκινη, σημαίνει ότι απαγορεύεται στον κόσμο να μπαίνει στη θάλασσα. Είναι επικίνδυνα. Το ίδιο έγινε και στην παραλία το Σαββατοκύριακο κάποια στιγμή, στην παραλία του Παράδεισου. Όταν λοιπόν κυματίζει η κόκκινη σημαία, σημαίνει ότι οι θαλάσσιες συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και η κολύμβηση απαγορεύεται. Παρά τη συνεχής προειδοποίηση των ναυαγοσωστών προς τους λουόμενους, ένας 85χρονος άνδρας αποφάσισε να μπει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Όπως μεταδίδει από την Κρήτη η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Μάιρας Τσάρ, χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο, η καβαλιώτισα ναυαγοσώστρια Μιχαέλα Τσαρδούλια βούτυξε στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, αψηφώντας τον έντονο κυματισμό και τον επικίνδυνο που δημιουργούσε την κατάσταση που δημιουργούσαν τα ισχυρά ρεύματα. Κατάφερε να εντοπίσει τον ηλικιωμένο, να τον ανασύρει στην επιφάνεια, γιατί είχε μπει στη θάλασσα, πνιγόταν, δεν προσπαθούσε, δεν πάλευε με τα κύματα, είχε αρχίσει η πτώση μέσα στη θάλασσα. Κατάφερε λοιπόν να τον ανασύρει στην επιφάνεια και να ξεκινήσει την προσπάθεια μεταφοράς του στην ακτή. Στην επιχείρηση συμμετείχε άμεσα και ο ναυαγοσώστης Λεωνίδας Αλυφιεράκης, με τους δύο ναυαγοσώστες να ολοκληρώνουν με επιτυχία τη διάσωση και να προσφέρουν στον 85χρονο τις πρώτες βοήθειες, καθώς είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού. Το περιστατικό αναδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η κόκκινη σημαία δεν αποτελεί απλή προειδοποίηση, αλλά απαγόρευση κολύμβησης. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο των ναυαγοσωστών, οι οποίοι καθημερινά επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας ακόμα και τη δική τους ζωή σε κίνδυνο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εδώ βέβαια θα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο. Είναι το ίδιο της φυλής. Δεν μπαίνουμε σε όρια, δεν μπαίνουμε σε καλούπια, δεν θέλουμε απαγορεύσεις. Τι σημαίνει κόκκινη σημαία? Εγώ είμαι δυνατός, αν και 85 ετών, και μπορώ να κολυμπήσω στη θάλασσα. Το παίρνω πάνω μου. Αν δεν ήταν αυτή η ναυαγοσώστρια, επαναλαμβάνω, Μιχαέλα Τσαρδούλια από την Καβάλα, αυτός ο άνθρωπος θα έχανε τη ζωή του. Να θυμίσω και άλλα περιστατικά, πάλι και στον Παράδεισο και εδώ στη Ραψάνη, με μια γυναίκα να παρασύρεται από το ρεύμα που είχε βγει και αυτή εκτός ορίων, με άλλα περιστατικά που είχαμε στους αμόλοφους. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά. Κάθε καλοκαίρι είναι πολλά αυτά τα περιστατικά. Και γι' αυτό λέω ότι αυτά τα χρήματα που δίνουμε ως πολίτες, είτε μέσω της κυβέρνησης, γιατί έτσι πληρώνονται οι ναυαγοσώστες, με ένα κεφάλαιο από την κυβέρνηση, είτε μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, με ένα κομμάτι από τους δήμους,
πιάνουν τόπο.

100%. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη. Και άρα όταν σώζεται μία ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για χρήματα. Τα δίνουμε και περιμένουμε και ευχόμαστε αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν δουλειά. Απλά να κάθονται εκεί στους πύργους και να παρατηρούν. Δεν είναι όμως έτσι σε πολλές των περιπτώσεων.

0: Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν καταφέραμε έτσι να κάνουμε τη συνομιλία μας με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας, τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Έχουμε καταφέρει όμως να έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του αστικού κτέλ της Καβάλας, τον κύριο Στράτο Μακρογιαννίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μακρογιαννίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαμε ένα άσχημο περιστατικό και θέλουμε έτσι να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι συνέβη και έπιασε φωτιά το λεωφορείο?
1: Είχαμε μετά από 70 χρόνια είχαμε ένα ατυχές γεγονός. Όπως ξέρετε, σε άλλα μέρη συμβαίνει συνεχώς. Εμάς μετά από 70 χρόνια έγινε αυτό το ατυχές γεγονός.
0: Είναι η πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια?
1: Ακριβώς. Που δικό μας λεωφορείο καίγεται κτλ. Και αντί να κάποιοι κύριοι να συνενέσουν, γιατί αύριο ο συνάδελφος αυτός, οι δύο συνάδελφοι που το έχουν το αυτοκίνητο αυτό, δεν θα έχουν ούτε ψωμάκι να αγοράσουν, γιατί είναι εκτός λειτουργίας το αυτοκίνητο, θα πρέπει να το αντικαταστήσουν. Καταλαβαίνετε ότι...
0: Φαντάζομαι είναι ολοκληρωτική η καταστροφή του λεωφορείου, έτσι?
1: Ακριβώς ολοκληρωτική και πρέπει να αντικατασταθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να βρεθούν και χρήματα, πρέπει και...
0: Καταρχήν έχουμε μια εικόνα για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τι έγινε?
1: Έγινε μια... από το ερκοντήσιο νομίζω έγινε, έτσι πληροφορήθηκε και από την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Από το ερκοντήσιο, έκανε σπινθήρα εκεί το ερκοντήσιο και πήρε φωτιά η μηχανή.
0: Και μια φωτιά που δεν μπορούσε ο οδηγός να την αντιμετωπίσει με το δικό του φορητό, έτσι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ο οδηγός τα έχασε βαϊμένος, ναι. Γιατί έχουμε και κάποια μπαλόνια εκεί πέρα τα οποία έχουν μέσα αέρα και εκείνα με όταν λιώνουν κάνουν μια έκρηξη και φοβήθηκε αυτός.
0: Ναι.
1: Παρόλο που έριξαν δυο πυροσβεστήρες εκεί μέχρι να έρθει η πυροσβεστική.
0: Αυτό λέω, με τους πυροσβεστήρες δεν στάθηκε ικανό να σταματήσει η φωτιά.
1: Τα έχασε ο οδηγός, έτρεμε ο καημένος.
0: Μάλιστα. Ήταν ιδιοκτήτης, ήταν εργαζόμενος?
1: Ιδιοκτήτης.
0: Α, ένας από τους ιδιοκτήτες, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Καθώς και από το νοσοκομείο, εκεί ο φύλακας, ο σεκιουριτάς, να το πω καλύτερα, έφερε και εκείνους πυροσβεστήρα και εκείνους βοήθησε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Αλλά έτσι, άμα αρπάξει μια φορά φωτιά, αυτό είναι δύσκολο. Τα καλωδιώσεις εκεί, ναι, τα πλαστικά όλα.
0: Και ένα λεωφορείο για να αντικατασταθεί, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλά.
0: Ναι, βεβαίως, εντάξει.
1: Το γεγονός ότι δεν τραυματίστηκε κάποιος.
0: Δεν το συζητάμε, το κορυφαίο είναι αυτό.
1: Είναι το κορυφαίο αυτό. Mm.
0: Πείτε μου λίγο, ένα λεωφορείο πόσο κοστίζει, έτσι, όχι η άδειά του?
1: Από 300.000 ευρώ σε καινούριο μέχρι 50.000.
0: Από 50 μέχρι 300.000, μάλιστα.
1: Με ένα μεταχειρισμένο, ναι.
0: Το ποσό είναι μεγάλο.
1: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα να βρεθεί από το πουθενά εκεί στα καλά καθούμενα που λέμε, να βρεθεί ένας κύριος να βάλει 25 ο ένας και 25 ο άλλος, καταλαβαίνετε.
0: Δεν είναι ασφαλισμένα αυτά τα οχήματα, ακόμα και για πυρκαγιά?
1: Βεβαίως, αλλά δεν είναι για φωτιά.
0: Δεν είναι για φωτιά, αλλά είναι ακάλυπτη εντελώς, ε. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και το άλλο. Γιατί τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό έχουν γεννηθεί και άλλα ερωτηματικά, με την έννοια ότι η στάση του λεωφορείου είναι ακριβώς δίπλα στο κτίριο του νοσοκομείου. Ενώ...
1: αυτό έγινε εκεί. Ακριβώς
0: αυτό λέω. Εάν όμως ήταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, θα ήταν ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο.

0: νοσοκομείο.
1: Και αν, αν ήταν λίγο πιο κάτω, θα έπαιρναν και τα γιοταχή που είναι
0: παρακολουθημένα
1: όλο εκεί στο νοσοκομείο. Και να ευχαριστήσουμε και τον οδηγό που κατέβαλε κάποιες προσπάθειες και το έβαλε μέσα εκεί και πήρε περισσότερο φωτιά. Γιατί άμα τα άφηνε την ανηφόρα εκεί πέρα που έχουν όλα τα γιοταχή, θα παίρνουν και όλα τα
0: εκεί γιοταχή. Έπιασε φωτιά. Εκεί έπιασε φωτιά το λεωφορείο.
1: Το αυτοκίνητο μετά το φανάρι έπιασε από το γυροκομείο.
0: Ναι.
1: Άρχισε, κάπνιζε και το σταμάτησε σε ιδανικό μέρος να μην πειραχεί ούτε
0: μάλιστα,
1: και...
0: μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Άρα δηλαδή ήταν επιλογή του εκεί σε εκείνο το σημείο να το αφήσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ακριβώς. Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή... αυτό δεν παίρνει κατευθείαν, δεν κορώνει η φωτιά, καταλάβατε, και το κατάλαβε, έβγαζε κάποιο καπνό και σε πιο ασφαλές μέρος να το αφήσει, εκεί πέρα που έχει τείχο ψηλό και δεν θα μπορούσε να πάρει.
0: Είχε κόσμο μέσα φωτιά. Το λεωφορείο.
1: Είχε δύο άτομα. Ναι.
0: Δύο άτομα που προφανώς άνοιξε αμέσως και φύγανε, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και
0: ναι.
1: Με τον πυροσβεστήρα.
0: Αλλά από την άλλη, από ό,τι πληροφορούμε, κύριε Μακρογιαννίδη, ανοίγει κουβέντα να έχουμε το λεωφορείο, το τέρμα του, έξω από τον περίβολο, σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την εσοχή.
1: Πείτε μου εσείς τώρα, όλοι οι συγγενείς και φίλοι που πηγαίνουν εκεί επισκέπτες, καθώς επίσης και ασθενείς, πώς μπορούν από την πύλη να πηγαίνουν μέχρι μέσα με τα πόδια, γιατί σήμερα έχει ήλιο και δεν μπορεί να περπατήσει κάποιος. Αύριο θα βρέχει, μετά θα χιονίζει. Πώς μπορεί να μεταφέρει το προσωπικό το ίδιο.
0: Αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα.
1: Ατυχές γεγονός, δεν θα μπορούσε να συμβεί σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Κάθε μέρα καίγονται πόσα.
0: Αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα, αλλά εγώ σας λέω την πληροφορία. Ότι ανοίγει αυτή η κουβέντα. Σας το λέω έτσι. Και ως δική μου εκτίμηση, όχι μόνο ως δική μου εκτίμηση, πληροφορία.
1: Έχω ενημερωθεί κιόλας από τον διοικητή, τον κύριο Γερόπουλο, Αχιλέα, ότι θα κάνουν διοικητικό κτλ.
0: Άρα...
1: θα το δούμε. Ναι. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι εκεί το νοσοκομείο θα συνενέσουν, καθώς επίσης και ούτε οι επισκέπτες. Γιατί
0: εσάς σας κάνει διαφορά.
1: Δίνουμε κόσμο, παίρνουμε και φεύγουμε.
0: Ναι, εσάς σας κάνει διαφορά να είστε έξω εκεί μέσα, για εσάς μιλάω.
1: Μα φυσικά, πώς θα γίνει. Εκεί πέρα καταρχήν πρέπει να έχει χώρο. Πού θα καθόμαστε εκεί που λέτε. Έχει χώρο να μπορέσουμε να παρκάρουμε, να κάνουμε.
0: Η εσοχή, υπάρχει η εσοχή. Κάπου... τώρα είναι καλυμμένη με αυτοκίνητα.
1: Υπήρχε εσοχή. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρχε. Τώρα είναι κατεβλημένοι από γιοταχή.
0: Αυτό λέω, θα φύγουν τα αυτοκίνητα και θα είναι το λεωφορείο. Αυτό είναι η φιλοσοφία.
1: Δεν γίνεται να ένας άρρωστος μπορεί να περπατήσει από την πύλη μέχρι μέσα τα επίγοντα περιστατικά. Είναι δυνατόν.
0: Σέβομαι αυτή την άποψη.
1: Την μητέρα σας, τον πατέρα σας.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά σέβομαι αυτή την άποψη, αλλά εδώ υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Γιατί λένε ότι αν έπιανε φωτιά ακριβώς δίπλα θα έχει πρόβλημα τα εξωτερικά. Αυτό λέω.
1: Θα,
0: ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Είναι σχετικό. Και εγώ μπορεί αύριο να πάρει ένα γιοταχή αυτοκίνητο εκεί πέρα, ένα φωτιά, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και να καούν άλλα 50 αυτοκίνητα που είναι μέσα στο πάρκι. Τι έχετε να μου πείτε.
0: Πάλι μιλάμε με πιθανότητες, πάλι μιλάμε με θα. Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά 70 χρόνια το θα το είχαμε.
0: Είδατε όμως μια φορά χρειάστηκε. Μια φορά ήτανε. Μια φορά.
1: Μια φορά, αλλά κοιτάξτε και ο συνάδελφος. Την υπερπροσπάθεια να το βάλει εκεί πέρα.
0: Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη γνώριζα, οφείλω να ομολογήσω.
1: Να το κάψει εντελώς το αυτοκίνητό του παρά να δημιουργήσει πρόβλημα στα αυτοκίνητα και στον κόσμο.
0: Γιατί, ναι, και σε εκείνο το σημείο από πάνω είναι το άλλο σημείο που ήταν, θέλουμε να κάνουμε το πάρκινγκ.
1: Έχει δέντρα, ναι. Έχει τέτοια εκεί, θα έπαιρναν και τα δέντρα,
0: μάλιστα.
1: Θα έπαιρναν και τα γιοταχή το ένα μετά το άλλο και το καθεξής. Δεν θα μπορούσε να ούτε η πυροσβεστική να προσεγγίσει.
0: Αυτό λέω, θα γλιτώσαμε από μεγάλο κακό. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Μπορεί να το συμβαίνει με αυτό. Αλλά μια φορά μπορεί να συμβεί αυτό το κακό, κύριε Μακρογιαννίδη. Το ζήτημα λοιπόν είναι να το προλάβουμε και αυτό. Την απειρολέχιστη πιθανότητα που μας βγήκε. Τέλος πάντων, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Για αυτούς τους ανθρώπους τώρα βεβαίως πρέπει να βρουν τα χρήματα για να το αντικαταστήσουν. Καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Ο συνεταιρισμός θα βοηθήσει.
1: Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Θα πω όλους τους μετόχους εδώ να συνεισφέρουν για αυτή την πλευρά. Για να βοηθήσουμε σε αυτό το ατυχές γεγονός,
0: ναι.
1: Τον συναδέλφο.
0: Ναι.
1: Τώρα ποιοι θα συνενέσουν και αυτό είναι δικαίωμά τους και προσωπικό.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα, καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα άλλο θέμα που είναι σε εξέλιξη. Είναι αυτή η προσπάθεια που κάνετε κι εσείς, αλλά και είναι και έτσι, η θέληση του Δήμου να σας βοηθήσει για να έχετε μια αφετηρία λεωφορείων εκεί στην κεντρική πλατεία, σε αυτό που λέγαμε παλιά 3660. Αλλά ναι, αυτό το θέμα έχει παγώσει. Ήταν να περάσει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πάγωσε. Αύριο θα συναντηθείτε.
1: Πέρασε στο προηγούμενο, πέρασε.
0: Όχι, δεν πέρασε. Μάλλον ήταν
1: συνεχώς. Συμμετείχα κι εγώ.

0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στη Δημοτική Επιτροπή. Για το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να συζητηθεί, αλλά δεν πέρασε. Μάλλον δεν συζητήθηκε. Αναβλήθηκε. Τώρα έχετε συνάντηση με τον Δήμαρχο, εσείς και οι ταξιτζίδες.
1: Αύριο έχω συνάντηση.
0: Ποιο είναι το αντικείμενο, λέει, ποια είναι η διαφωνία, δεν χωράτε.
1: Η διαφωνία είναι ότι ενώ εμείς συνενέσαμε απέναντι από τη λέξη οξυματικών να υπάρξει πιάτσα ταξί, οι κύριοι εδώ που δεν παρεκάνουν οι συνάδελφοι οι ταξιτζίδες δεν μας θέλουν να είμαστε πιο μπροστά εκεί στην Καρκίδα και θα αναγκαστούμε να πάμε λίγο περισσότερο πιο μπροστά για να σπάσουμε λίγο το πεζοδρόμιο εκεί πέρα για να...
0: Εκεί που ήταν το περίπτερο στα είσοδα, στην είσοδο ακριβώς, του ερωτηρίου, των ερωτηρίων εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπουν δύο λεωφορεία μικρά όμως, έτσι.
1: Ναι, μικρά.
0: Αυτά ποια δρομολογία θα κάνουνε.
1: Το δύο δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Το Λάκη που πηγαίνει και το Προφητηλία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα γίνεται μόνο τις πρωινές ώρες.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι είναι και καλό αυτό και για το κυκλοφοριακό, γιατί δεν θα περνάει από την κεντουριότητα το λεωφορείο.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν θα δημιουργούμε και εδώ προβλήματα, γιατί εδώ είναι και το κυκλικό, είναι και εδώ ο δρόμος είναι συνεχώς γεμάτος με αυτοκίνητα.
0: Τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο, κύριε Μακρογιαννίδη, θέλω, έχουμε ένα χρόνο που έχουμε τώρα πλέον στη ζωή μας, το κυκλικό εκεί στην Κουντουριώτου. Συνέβαλε ή όχι στην βελτίωση της κατάστασης?
1: Συνέβαλε αρνητικά, μπορώ να πω.
0: Αρνητικά, μάλιστα.
1: Θέση από την αρχή αυτό, λόγω πείρας. Εγώ έχω 45 χρόνια εδώ στο αστικό κτέλ και είπα με το φτωχό μου το μυαλό εγώ, γιατί η δική είναι αλλιώς και εγώ είμαι αλλιώς, πρότεινα και κάποιες ρυθμίσεις εδώ, δηλαδή έχει 5 διαβάσεις. Δεν εννοείται εδώ πέρα σε έναν δρόμο 300 μέτρα να έχει 5 διαβάσεις.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο. Ναι.
1: Και θέλει να περάσει, έχει προτεραιότητα πεζός, όπως ξέρετε.
0: Σωστά.
1: Και ενδιάμεσα μπορεί να περάσει κάποιος πεζός που έχει αυτή τη διάβαση. Οπότε τι θα γίνει, μόνο 5 άνθρωποι να περάσουν τις διαβάσεις, καταλαβαίνετε μια καθυστέρηση.
0: Για το κυκλικό όμως, για αυτό καθεαυτό το κυκλικό.
1: Για το κυκλικό να γίνει από την οδό Κοντουριώτου να έχει προτεραιότητα αυτός που ανεβαίνει και βγαίνει έξω από την πόλη και όχι αυτός που μπαίνει μέσα στην πόλη και να μπει στο κυκλικό.
0: Καταλάβετε. Α, μάλιστα. Να αλλάξει δηλαδή αυτό που ξέρουμε. Όποιος είναι μέσα στον κόμβο έχει την προτεραιότητα. Μάλιστα.
1: Ναι. Γιατί τι γίνεται τώρα. Αυτός που ανεβαίνει επάνω στην Κουντουριώτου του σταματάει και περνάει αυτός που κατεβαίνει.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και εκεί δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Το έχετε προτείνει αυτό στους αρμόδιους στη Δημοτική Επιτροπή?
1: Βεβαιότητα, βέβαια, και το έχω δηλώσει και στις εφημερίδες και στους συναδέλφους δικούς σας.
0: Δεν έχει περάσει όμως,
1: δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω για την κίνηση. Πώς είναι τα πράγματα, την κίνηση αυτή την εποχή?
1: Όπως ξέρετε, αυτούς τους μήνες είμαστε λίγο με τα γιο ταχύ, έχουμε θεματάκια γιατί οι γειτονές μας είναι όλοι μέσα στην πόλη μας. Και οι συνάδελφοι μπορούν να τους ονομάσω ήρωες τους συναδέλφους μου, γιατί δεν μπορείτε να περάσετε με το γιοταχή μέσα στην πόλη. Φαντάζεστε με ένα λεωφορείο 12 μέτρων εκεί πέρα τι γίνεται,
0: ναι.
1: Τι μελιγενές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τους έχω ονομάσει πολλές φορές ήρωες, όντως είναι ήρωες και δυσκολεύονται πάρα πολύ γιατί συμβαίνει αυτό μέσα στην πόλη μας. Βέβαια φιλοξενούμενοι είναι, θα έρθουν και θα φύγουν και θα μας αφήσουν και τα χρήματά τους οπωσδήποτε, αλλά οι συνάδελφοι μπορώ να πω ότι ματώνουν.
0: Όσον αφορά την επιβατική κίνηση.
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, το να κλαίμε δεν γίνεται τίποτα. Το να βρίσκουμε από εξωτερικά παράγοντες και άλλα, δηλαδή να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την επιχείρηση, νομίζω ότι είναι εφικτό και αυτό. Οπότε θα στραφούμε εκεί πέρα παρά να παρακαλάμε εντός εισαγωγικών το κόσμο να ανεβεί στο αστικό λεωφορείο.
0: Το δρομολόγιο για τον Πάτη έχει κόσμο, δηλαδή ο κόσμος και ειδικά ο νεαρός κόσμος το εκτιμάει.
1: Ο κόσμος το αγκάλιασε πολύ δυνατά, βέβαια με μαθητές είναι οι περισσότεροι επιβάτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μαθητές και φοιτητές, οπότε τους εξυπηρετούμε, έχουμε βάλει και περισσότερα δρομολόγια.
0: Κάθε μισή ώρα είναι από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μακρογιαννίδη. Να είστε καλά.
1: Μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το δημοτικό κοινό της Καβάλου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ της Καβάλας, για αυτό το περιστατικό. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη γνώριζα, οφείλω να ομολογήσω. Έτσι, ότι η φωτιά στο

0: λεωφορείο, ξεκίνησε αμέσως μετά τα φανάρια, στρίβοντας δηλαδή αριστερά για να μπει το λεωφορείο της γραμμής προς το γυροκομείο και να πάει τη διαδρομή του μέχρι και το νοσοκομείο. Και προτίμησε να φτάσει σε ένα σημείο και να το σταματήσει εκεί που ήταν πιο λιγότερο επικίνδυνο, να το πούμε, δεν έχει και αμάξια γύρω, και να προσπαθήσει να κατασβέσει αυτή τη φωτιά μόνος του με τον πυροσβεστήρα του αυτοκινήτου και με τη βοήθεια του πυροσβεστήρα του security που είναι στην πύλη. Αλλά ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς που με τους δύο πυροσβεστήρες δεν στάθηκε δυνατόν να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Κλήθηκαν δύο πυροσβεστικά και αυτά κατέσβεσαν τη φωτιά. Το λεωφορείο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός, όπως είπαμε. Αυτή ήταν και η πρώτη μας εκτίμηση. Έτσι, ένα λεωφορείο κοστίζει ένα καινούργιο 300.000 ευρώ, ένα μεταχειρισμένο, και σε ποια κατάσταση, από 50.000 ευρώ και μετά. Έτσι. Και όταν δεν είναι ασφαλισμένο για τέτοιου είδους ζημιά, για φωτιά, καταλαβαίνετε ότι για τους δύο αυτούς ανθρώπους, τους δύο ιδιοκτήτες του λεωφορείου, ναι, η κατάσταση είναι δύσκολη. Ο κ. Μακρογιαννίδης μας είπε ότι το περιστατικό αυτό είναι πρωτοφανές στα 70 χρόνια λειτουργίας του αστικού κτέλ. Έγινε. Σεβόμαστε έτσι το πρωτοφανές, και αυτό πρέπει να το υπολογίζουμε όμως. Γιατί συνέβη. Από την άλλη, υπάρχουν και οι κανόνες ασφαλείας και υπάρχει και η εξυπηρέτηση του κοινού. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, όπως σας είπαμε, και η δική μας εκτίμηση, αλλά και οι δικές μας τώρα πλέον πληροφορίες, λένε ότι μάλλον θα αλλάξει αυτό που γνωρίζαμε για στάση του λεωφορείου μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο, ακριβώς σχεδόν έξω μάλλον από την πύλη των εξωτερικών ιατρείων. Αυτή σε λίγο καιρό, κρατάμε, θα γίνεται από την είσοδο του περιβόλου του νοσοκομείου, εκεί που υπάρχει αυτή η εσοχή που τώρα χρησιμοποιείται ως ένα άτυπο πάρκινγκ, κυρίως για το άτομα που δουλεύουν εκεί στην είσοδο της εταιρείας security, οι securitάδες δηλαδή που δουλεύουν σε εκείνο το μέρος. Αυτά και για το θέμα. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανατινά.

0: Ελλάδα.
1: Παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλίδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα. 88,6.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι οι καλές ειδήσεις, γιατί τις αναζητούμε. Και η καλή ειδήση είναι ότι τα μέτωπα των φωτιών εκεί στην Αττική, στη Δυτική Αττική, είναι σε καλύτερη κατάσταση σύμφωνα με την πυροσβεστική, η οποία βεβαίως τονίζει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Είναι σε καλύτερη κατάσταση γιατί έπαψαν αυτές οι ισχυρές ρηπές του ανέμου. Έχουμε να παρατηρήσουμε. Ακόμα και έτσι όμως η κατάσταση βελτιώνεται. Και τώρα που βελτιώνεται και ελπίζουμε να σταματήσει και κάθε σπίθα στην φωτιά, να πάμε λίγο στην αρχή της φωτιάς, στην αρχή του κακού. Πώς προκλήθηκε? Μία από αυτές τις φωτιές λοιπόν προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Αυτό το λέει η πυροσβεστική. Και μάλιστα για αυτές τις σπινθήρες έγιναν δύο συλλήψεις. Μία σύλληψη αφορά τον δήμαρχο της Στυλίδας, παρακαλώ, εκεί στη Φθιώτιδα. Η Στυλίδα είναι ο δήμος όπου είχε δήμαρχο επί δύο θητείες, αν δεν κάνω λάθος, το γνωστό ηθοποιό, τον Απόστολο Γκλέτσο. Ο δήμαρχος Στυλίδας λοιπόν είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, μετά τις έρευνες που έγιναν για το ξέσπασμα της φωτιάς, διαπιστώθηκε πως προκλήθηκαν σπινθήρες από ταλάντωση, λέει, αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι σπιθήρες κατέληξαν στο έδαφος και προκάλυψαν την πυρκαγιά που ξέσπασε και έχει προκαλέσει και προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο Έλληνες. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος ως εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Καλά ξεμπερδέματα. Η ενημέρωση από την πυροσβεστική λέει: από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία επεκτάθηκε στην Αττική, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτιών των κερδοσυνθηκών της εκδήλωσής της. Οι ερευνητές της ΔΑΕ προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεολεπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, στο σημείο 0, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα και ηλεκτρολόγου μηχανικού. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση λοιπόν των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς τον κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε και στη Βιωτία, μάλλον από τη Βιωτία προς τη Δυτική Αττική. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη για τη μελέτη και την κατασκευή, καθώς και την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού έργου. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συλλήφθησαν δύο ημιδαποί. Είπαμε, ο ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο άλλος εργολάβος που είχε αναλάβει την μεταφορά, την κατασκευή μάλλον του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε αυτή η δικογραφία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητάει.

0: συζητήθηκε στο πλέον στο πλαίσιο της αυτόχρονης διαδικασίας, χωρίς όμως να εντοπιστεί. Αυτά για τη συγκεκριμένη φωτιά. Εδώ δεν είναι εμπρισμός, εδώ είναι σπινθήρες. Και δείτε έτσι πόση μεγάλη καταστροφή προκάλεσαν αυτοί οι σπινθήρες. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους που κάηκαν, καταστράφηκαν. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή. Ήταν λίγο αλλιώς την προγραμματίζαμε, αλλιώς μας βγήκε. Ξέρετε, σε ζωντανές εκπομπές αυτά συμβαίνουν. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 για την πρωινή ενημέρωση. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου,
0: Λίλα Μπακλέσε,
1: Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
0: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30-λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης

0: ερωτήσεις και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό: «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Ο απομεινάρις σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με το Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960. Επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Να έχουμε Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100.3 και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σύντομα σε τίτλους. Σε εξέλιξη προσπάθειες ανακοπής του πύρινου μετόπου στη Δυτική Αττική, στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις, έχουμε πλέον ακραίας έντασης μέγα πυρκαγιές, λένε οι επιστήμονες, το βλέμμα στραμμένο, αν και είναι νωρίς, στην επόμενη μέρα.
1: Για τους περισσότερους ορισμούς της μεγαπυρκαγιάς, δηλαδή μια πυρκαγιά η οποία καίει πάνω από 100.000 στρέμματα, είναι μια μεγαπυρκαγιά.
2: Σε μια περιοχή η οποία καίγεται και όταν καίγονται και καίγεται και πολύ μεγάλη έκταση, ανάλογα με τη φύση του υδρογραφικού δικτύου, της κλίσης περιοχής, τη γεωλογία της περιοχής, μπορούν να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Αρχίζουν από τώρα να σκέφτονται τι θα γίνει με τις πρώτες βροχές. Αρχίζει άμεσα η καταγραφή ζημιών για την πρώτη χορήγηση βοηθήματος στους πληγέντες. Το απόγευμα, σε 3 ώρες, στις 5, έχει προγραμματιστεί και μία σύσκεψη για επιπλέον μέτρα. Σε αυτά θα περιλαμβάνεται και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.
3: Οι πολίτες μετά το πέρας των αυτοψιών θα μπορούν μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας να προσέλθουν στα δημοτικά καταστήματα και να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το πρώτο επίδομα έκτακτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα για την οικοσκευή τους.
0: Και έχουμε και τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Κρίσιμο στοιχείο ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί.
4: Το πρώτο ελικόπτερο λέγεται νούμερο 1 στη δική μας ορολογία και από πίσω νούμερο 2. Ο νούμερο 1 κάνει μια ελαφρά στροφή προς τα αριστερά. Εκείνη τη στιγμή που κάνει την ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, ο νούμερο 2 είναι κατερχόμενος και συνεχίζει στο ίδιο ίχνος. Και ξαφνικά με διαβολική σύμπτωση βρίσκονται ένας πάνω από τον άλλον.
5: Και για το ρυθμό καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα.
0: Η Ελλάδα δεν αναστέλει τη Σέγγεν με την Ισπανία, δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Θα συντονιστούμε μεν με τους Ευρωπαίους, αλλά δεν πρέπει να περνάμε το λάθος μήνυμα, όπως έκανε η Ισπανική κυβέρνηση, λέει ο Θάνος Πλεύρης.
6: Τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, χωρίς χρονοτριβές, γιατί ξέρω πως μετακινείται συνέχεια για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Η Βιβί Γκίκα να μας πει και πού ακριβώς βρίσκεται τώρα, γιατί όπως είπαμε, για να καλύπτει δημοσιογραφικά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, μετακινείται συνέχεια.

0: Γεια σου, Βεβί, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύριο, κυρίες και κύριοι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πεδίο βολής. Είμαστε εδώ από το πρωί πάνω από τα Μέγαρα, κάτω από το όρος, συγγνώμη, συγχωρέστε.
0: Πατέρας, ναι, ναι.
1: Κάτω από το όρος Πατέρα, σωστά, όπου εδώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από χτες και προχτές, ωστόσο οι πύγες και οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τη αναζωπηρό σήμερα, γιατί να σας πω τι γίνεται. Εκεί που σβήνουν τη μία εστία, ξεπηδά αμέσως μία άλλη. Το θετικό είναι ότι έχουν εξασθενήσει άνεμοι, δεν είναι ίδιοι όπως ήταν χτες και προχτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Πολύ συχνά, να φανταστείτε εμείς που είμαστε εδώ πέρα τώρα στο πεδίο βολής και υπάρχουν δεξαμενές νερού, έρχονται κάθε 5 λεπτά ελικόπτερα τύπου Έριξον, ανεφοδιάζονται με νερό και πάνε αμέσως, πραγματοποιούν μία ρήψη σε εστίες, τις σβήνουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το θετικό της εξέλιξης. Ναι, μεν προκύπτουν νέες εστίες, ωστόσο τα ενέργεια μέσα συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην κατάσβεση. Παραμένουν σε επιφυλακή εδώ και οι επίγειες δυνάμεις. Να σας πω ότι το πρωί ήρθε και μήνυμα εκένωση για την Αγία Σκέπη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα μας. Ωστόσο, χάρη στις επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, αλλά και στους εθελοντές, η φωτιά δεν έφτασε μέσα στον οικισμό και έτσι δεν υπέστη κανένα σπίτι υλικές ζημίες και δεν κάηκε. Κάτι το οποίο είναι το ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός, γιατί να σας πω την αλήθεια, εμείς που το είδαμε σήμερα, η φωτιά έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό. Οι άνθρωποι εδώ πέρα, ένας κάτοικος μας είπε ότι εγώ φοβήθηκα ότι θα φτάσει και μέσα στο σπίτι μου η φωτιά, ωστόσο κατάφερα να τη σβήσουν πριν μπει στον οικισμό. Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι επιχειρούν συνεχώς τα ενέργεια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και όταν δουν μία νέα στην εξεπηδά πηγαίνουν αμέσως και τη σβήνουν.
0: Και προς εκείνη την πλευρά πρέπει να δίνεται και η μεγάλη μάχη, ενώ προς την πλευρά των Μεγάρων, ας το θέσουμε έτσι, γιατί οι περιοχές που ήταν πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, εκεί φαίνεται να είναι, όχι υπό έλεγχο βεβαίως, αλλά φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση και η πυροσβεστική να έχει μπορέσει να ανακόψει το πύρινο μέτωπο, ενώ στο κρύο πηγάδι κτλ.
1: Εδώ που είμαστε εμείς, όπως και στο κρύο πηγάδι από ό,τι μαθαίνουμε, είναι σαφώς καλύτερη εικόνα. Η μάχη σήμερα δίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Αυτό που τους ανησυχεί σήμερα είναι οι αναζωπηρώσεις. Αλλά θα σας ξαναπώ ότι η κατάσταση εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ καλύτερη από χτες, γιατί ήμασταν και χτες. Χτες οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί, δεν μπορούσαν, ήταν πολύ δύσκολη και η νύχτα από το πρωί που είχε ξεκινήσει να αρπάζει η φωτιά εδώ πέρα το όρος και όλη η περιοχή πάνω από τα Μέγαρα, η μηχανική περιοχή, η Αγία Σκέπη, η Νέα Δάφνη.
0: Με πολλά πτηνοτροφία, νομίζω, καταστάσεις.
1: Κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες ακριβώς, Σπύρο, καταστράφηκαν ολοσχερώς. Πάνω στην περιοχή Ζάχουλη που βρεθήκαμε και εκεί ήταν ένα πολύ δύσκολο μέτωπο. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα ευτυχώς είναι σαφώς καλύτερη, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.
0: Βέβαια, εσύ είσαι τώρα που λέμε στη φωτιά, δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να δεις σε σημεία από όπου έχει περάσει το μέτωπο. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Έχεις δει όμως κάποια συνεργεία που περνάνε από τα σημεία από όπου έχουμε καταστροφές να κάνουν καταγραφή και να...
1: Εγώ από το πρωί δεν έχω δει κάποιο τέτοιο συνεργείο. Η πιθανότητα όμως να έχουν περάσει ίσως είναι το σημείο που είμαι εγώ, που εγώ είμαι κοντά στις αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν έχουν περάσει ή όχι. Από εδώ που είμαι εγώ δεν έχουν περάσει. Αυτό που έχω δει να γίνεται εδώ από το πρωί, να συμπληρώσω, είναι ότι μηχανήματα έργου πραγματοποιούν, προχωρούν στις διανοίξεις αντιπυρικών ζώνων. Αυτό, καταλαβαίνετε, συμβάλλει πολύ σημαντικά στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι εδώ και πραγματοποιούν, μέχρι και πριν λίγη ώρα πραγματοποιούσαν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών εδώ στο πεδίο βολής όπου βρισκόμαστε, στο βουνό πάνω από το πεδίο βολής που είμαστε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βεβί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βεβί Γκίκα ήταν. Η περιοχή, να δώσω να καταλάβετε, είναι μια περιοχή λίγο πιο πάνω από τα Μέγαρα, 2-3 χιλιόμετρα πιο πάνω από τα Μέγαρα. Προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουν εκεί το πυρηνό μέτωπο οι πυροσβέστες και οι υπόλοιπες δυνάμεις που έχουν σπεύσει από εκεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μην κατέβει προς τα κάτω. Εκεί φαίνεται να είναι και το πιο δύσκολο σημείο. Ναι, ας μην βάλουμε τώρα τα ηχητικά ή να πάμε αμέσως στην Έλενα Χελβατζόγλου. Προηγούνται οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες βεβαίως μας μεταφέρουν την εικόνα. Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σας. Εμείς βρισκόμαστε βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων. Ουσιαστικά, όπως μετέδιδε η Βιβί Γκίκα την εικόνα, λίγο ζωντανά στις ειδήσεις του ΣΚΑΤ, από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς. Και εκεί που βλέπουμε.

0: βλέπαμε λευκό καπνό, ξαφνικά άρχισε να φουντώνει η φλόγα ανάμεσα στα δέντρα, στα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή. Άλλαξε η φορά του ανέμου και άρχισε να καίγεται όλη η έκταση πάνω από το βουνό. Και ξαφνικά άρχισαν εδώ πέρα οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω-γύρω στις διάφορες εγκαταστάσεις, στις κτηνοτροφικές μονάδες, να παίρνουν λάστιχα και να προσπαθούν να σώσουν ουσιαστικά ό,τι μπορούν. Έχει έρθει και από την περιφέρεια Αττικής πολιτική προστασία υδροφόρα για να βοηθήσει το έργο των κατοίκων, όπως και ένα οχήματο της πυροσβεστικής. Έχουμε χαμηλή βλάστηση, ελαιόδεντρα, και πραγματικά μέσα σε δευτερόλεπτα άλλαξε εντελώς η εικόνα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί οι άνεμοι μπορούν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό και προφανώς η ενίσχυση των ανέμων βοηθά και στην εξάπλωση της φωτιάς. Έδωσαν μάχη και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες και εδώ οι υδροφόρες της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να σταματήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν πάλι αιστείες, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάλι βλέπουμε μαύρο καπνό, αποπνικτική πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Τώρα καταλαβαίνετε, γιατί και η χαμηλή βλάστηση είναι ακριβώς μπροστά στους ανθρώπους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Παρ' όλα αυτά, με τα λάστιχα στα χέρια αλλά και με κλαδιά προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά. Από τη μια στιγμή στην άλλη και στο βάθος, πάλι κατά μήκος της βουνοκορφής, βλέπω πάλι μικρές αιστείες φωτιάς. Την ώρα που τα εναέρια πετούν το ένα μετά το άλλο, αλλά τα εναέρια πετούν στα δύσβατα σημεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να ρίξουν εδώ πέρα που βρισκόμαστε, εμείς που υπάρχει χαμηλή βλάστηση, γι' αυτό και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε τώρα μέσα από το τηλέφωνο μου τον ήχο από τα καναντέρ που πετούν από πάνω
1: ναι.
0: μας.
1: Ναι, περνάει χαμηλά, αλλά περνάει. Τουλάχιστον εγώ που φοράω ακουστικά, περνάει αυτός ο ήχος, ναι.
0: Είναι, πετάνε δύο μαζί ή τρία μαζί, προκειμένου να μπορέσουν να σβήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη φωτιά. Αλλά ξαφνικά, πολύ ξαφνικά, και πιστεύαμε ότι είναι καλύτερη η εικόνα, είναι βελτιωμένη. Και απλά δινόταν μάχη με κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Ξαφνικά, μια τεράστια έκταση εδώ με καλλιέργειες έχει καταστραφεί.
1: Ναι, άρα αντιλαμβάνομαι πως είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση η όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί μια εικόνα που να προδίδει ότι. Όχι να ελέγχεται, αλλά τέλος πάντων να έχει περιοριστεί το μέτωπο. Αυτό ανατρέπεται ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις επιβουλές του ανέμου. Και από αυτά που μας είπες εσύ, Έλενα, και η Βιβί Γκίκα, αντιλαμβάνομαι πως το κύριο βάρος έχει πέσει προς τα εκεί, ας το πούμε έτσι, προς την πλευρά των μεγάρων.
0: Είναι βορειοανατολικά των μεγάρων.
1: Ναι. Η πάνω πλευρά από το Πόρτο Γερμενό προς Βίλια πρέπει να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Από κάτω προς τα Μέγαρα, από εκεί και κάτω, αρχίζει να δυσκολεύει.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ακριβώς δεξιά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποφορείου. Ναι. Είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε και με την Έλενα Χερβατζόγλου και με τη Βίβη Κίκα και με όλους βεβαίως τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Καταγράφουν τις εξελίξεις. Μεταφέρουν βεβαίως και τη δική σας φωνή.
2: Δίπλα κοντά είναι η φωτιά, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πάει τη ζημιά. Ευτυχώς. Ήρθαμε να ρίξουμε λίγο νεράκι, ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Κοιτάξτε και τα διπλανά σπίτια εκεί, τα πεύκα εκεί στην άκρη, όλα είναι καμία.
3: Τραγική κατάσταση, πολιτισμός, ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι.
4: Φύρε, είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Αν μας επιτρέψουμε, πάμε να δούμε την καταστροφή.

0: Αυτά όλα στις περιοχές όπου βρίσκονται τα απειναμέτωπα. Οι κάτοικοι που ακούσαμε προηγουμένως είναι από την Ψάθα, είναι από το Κρυοπηγάδι, είναι από τα Μέγαρα. Όπως από τα Μέγαρα θα ακούσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαριέτη. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky.
1: Έγινε υπερπροσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες ή στα μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Από χθες είχαν μεταφερθεί μηχανήματα έργο της περιφέρειας για να ανοιχτούν ζώνες που να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις.
0: Μας είπε και η Έλα Χελβατζόγλου, η Βιβίγκικα, ότι γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή, γίνονται βεβαίως όλες τις τελευταίες ημέρες που έχουμε την πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να ανακουπεί εκεί η ορμή της φωτιάς. Αυτό επισήμανε και ο κύριος Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.
2: Μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης διανύονται και αντιπυρικές.

0: αγροτικές ζώνες προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουν αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες δεν είχαμε διαθέσιμα ενέργεια μέσα λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναερίων μέσων.
1: Αυτά σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική να ανοίξει κάποιες αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να ανακόψει την ορμή του πύρνου μετόπου. Να δούμε λιγάκι πώς βλέπουν να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο με αυτή την ένταση που εκδηλώνεται και οι επιστήμονες, οι ειδικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι, και αν μη τι άλλο, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Συνολάκης, μίλησε στην ΕΡΤ, είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, για το θέμα αυτό που μπήκε τα τελευταία χρόνια ως ορολογία και δυστυχώς το συναντάμε όλο και πιο πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό που λέμε mega πυρκαγιές, mega fires. Ο κύριος Συνολάκης.
2: Πρέπει και στην Ελλάδα να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία που να έχουμε αυτή την καλή πρακτική και να βλέπουμε, να κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση μετά από κάθε μεγάλο συμβάν για να καταλάβουμε τι έχει γίνει και τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ώστε στην επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα.
1: Πρέπει να δούμε τι δεν πήγε για να πάει την επόμενη φορά καλά. Θα το δούμε αυτό, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Αλλά μία παράμετρος σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο πυκνός καπνός, που ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στις πυρκαγιές είναι ένα θέμα για τους κατοίκους και για το αναπνευστικό μας. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας, είπε:
3: αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε, είναι καλό να φοράμε μάσκες. Υπάρχουν τα μικροσωματίδια που είτε τα έχουμε από τον καπνό είτε από τις τάχτες, που έχουν τη δυνατότητα με την εισπνοή να μπαίνουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων και να προκαλούν από το βήχα, από τη δυσφορία, από το καύσος του λαιμού ως την ελλειπή δυνατότητα αναπνοής και τη δύσπνοια.
1: Οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να περιοριστούν, να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα σχέδιο για την ενίσχυση των πυρόπληκτων, για το πρώτο βοήθημα προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές, είτε οι δουλειές τους, οι επιχειρήσεις τους, είτε τα σπίτια τους, και βεβαίως πώς μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξή τους. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταρχάς, το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπως προανήγει εδώ από τον ΣΚΑΗ και ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, που προεδρεύει αυτής της επιτροπής. Από αυτή τη συνεδρίαση θα πρέπει να περιμένουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης όλων των πυρόπληκτων. Από την άλλη, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται επί τόπου τη Φωκίδα ο κύριος Κατσαφάδος, έχουν ξεκινήσει και οι συσκέψεις και ταυτόχρονα τρέχουν και οι επιτροπές από τη Γενική Γραμματρία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών για τις αυτοψίες. Θα ξεκινήσει η διαδικασία για το πρώτο βοήθημα που φτάνει τα 600 ευρώ για τις βασικές ανάγκες των οικοκυριών των οποίων επλήγει η κύρια κατοικία, και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Ταυτοχρόνως, το πάγιο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής προβλέπει αναστολή από τον έμφυα και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, και αντιστοίχως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στόχος είναι μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και από εκεί και πέρα να μπούμε στη δεύτερη φάση του πλαισίου της αρρωγής, Σπύρο, το οποίο προβλέπει το βασικό σκέλος, αν μπορούν δηλαδή οι κατοικίες να επισκευαστούν πλήρως ή όχι, και σε αυτό το μεσοδιάστημα βέβαια θα τρέξουν και οι επιδοτήσεις ενοικίου, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Και φαντάζομαι το γνωρίζεις καλά, δεν πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να μπλέξουν οι άνθρωποι με γραφειοκρατικές καταστάσεις, καθυστερήσεις.
4: Ακριβώς, έχουν συμπτυχθεί η πάγια διαδικασία, λέει, 2 αυτοψίες, πλέον μιλάμε για 1 αυτοψία. Ταυτοχρόνως, σκοπός αυτών των συσκέψεων που ήδη γίνονται

0: είναι οι Δήμοι να συντονίσουν την ταχύτητά τους με την κεντρική υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε οι άνθρωποι που βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη, συγγνώμη και για το κλισέ, να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, συγγνώμη, το συντομότερο ναι. δυνατόν.
1: Αλλά βεβαίως και με κάτω από διαδικασίες διαφανείς, δηλαδή από τη μια να μην ταλαιπωρηθούν, έχει χάσει όλο το σπίτι του και του ζητάνε μια στίβα χαρτιά, από την άλλη μην δούμε ξανά τα φαινόμενα μέσα και σε άλλες εποχές, να κάνουν ουρά κάποιοι να πάρουν το τριχίλιαρο, οι οποίοι μπορεί να μην έμεναν καν σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν. Οπότε,
0: ναι, προφανές θα ήταν, θέλει... αλλά από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να είναι απαραίτητη και η δεύτερη αυτοψία, ναι. διότι συνήθως πέραν της αδυναμίας που υπήρχε για την υποβολή των αιτήσεων, το ζητούμενο ήταν ότι κόστιζε σε χρόνο, σωστά, άρα και σωστά. Σε ταχύτητα η δεύτερη ναι. αυτοψία.
1: Τώρα να σε πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ένα επίπεδο πιο πάνω. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει αρκετές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Μάλιστα πήγε και με τον
0: πήγαν μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι το παρακολουθεί από κοντά, παίρνει συνέχεια ενημέρωση.
0: Παίρνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο.
1: Αλλά βεβαίως και με κάτω από διαδικασίες διαφανείς, δηλαδή από τη μια να μην ταλαιπωρηθούν, έχει χάσει όλο το σπίτι του και του ζητάνε μια στίβα χαρτιά, από την άλλη μην δούμε ξανά τα φαινόμενα μέσα γύρω σε άλλες εποχές, να κάνουν ουρά κάποιοι να πάρουν το τριχίλιαρο, οι οποίοι μπορεί να μην έμεναν καν σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν. Οπότε,
0: ναι, προφανές θα ήταν, θέλει... αλλά από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να είναι απαραίτητη και η δεύτερη αυτοψία, ναι. διότι συνήθως πέραν της αδυναμίας που υπήρχε για την υποβολή των αιτήσεων, το ζητούμενο ήταν ότι κόστιζε σε χρόνο, σωστά, άρα και σωστά. Σε ταχύτητα η δεύτερη ναι. αυτοψία.
1: Τώρα να σε πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ένα επίπεδο πιο πάνω. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει αρκετές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Μάλιστα πήγε και με τον
0: πήγαν μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι

0: ενημέρωση.
1: Παίρνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εχθές βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, υπό την έννοια ότι είχε συμβεί και αυτό το τραγικό περιστατικό. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ενημέρωση για την αδυναμία που υπάρχει στα ενέαρια μέσα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Είδες και τις εικόνες που μας περιέγραφε και ο Μιχάλης ο Τεζάρης και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο πεδίο χθες, ότι προσπαθούσαν μέσα σε αυτήν την έφωση για στενεφέλωση να κάνουν μια ρήψη, η οποία επί της ουσίας απλώς ακολούθησε τη φορά των έφωσης.
2: Και όχι μόνο η ρήψη, αλλά και στην υδροληψία. Δηλαδή με τα κύματα, τα ψηλά κύματα δεν μπορούσαν και να πάρουν νερό τα αεροσκάφη. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, αυτά σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από τη μια οι προσπάθειες που γίνονται από τα αρμόδια υπουργεία να μην υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία, καθυστέρηση και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως ώστε οι άνθρωποι σε πρώτη φάση τουλάχιστον να πάρουν ένα βοήθημα. Αυτοί που επλήγησαν, έτσι. Είπε ο κύριος Κατσαφάδος στο ραδιόφωνο του Sky.
3: 5 η ώρα το απόγευμα συνεργάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις, ναι, τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις, όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
2: Επίσης ήταν ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, για το θέμα των αποζημιώσεων. Επίσης για το ίδιο θέμα ο κύριος Δρίκος είναι δήμαρχος Μάνδρας Ειδηλίας.
4: Ξεκινάμε από αύριο και τις επίσημες καταγραφές σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί στο Δήμο μας και έχουμε παρακαλέσει την πολιτεία, έχουμε συνεργαστεί να το κάνουμε άμεσα την καταγραφή και άμεσα τις αποδόσεις. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες οικίες που έχουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές, άλλες μικρότερες.
2: Και φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργεί τις επικίνδυνες συνθήκες για τις πυρκαγιές δεν έχει τελειώσει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι αρχές. Βλέπουμε τις εικόνες στα δελτία ειδήσεων του Sky από την Δυτική Αττική και τα Μέγαρα. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για δύο περιφέρειες στην χώρα μας, συγκεκριμένα την Αττική και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Δεν υπάρχει όμως και κανένας εφησυχασμός και για αύριο, καθώς οι ίδιες περιφέρειες, ακριβώς Αττική, Βιωτία και Εύβοια, ακόμα και το νησί της Χίου, παραμένουν σε καθεστώς πορτοκαλί συναγερμού, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδο 4.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βαγγέλη, οπότε και αύριο χρειάζεται προσοχή, κάτι που νομίζω ότι το έχουμε εμπεδώσει τουλάχιστον οι περισσότεροι, όχι όμως όλοι, και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις από περιπτώσεις που κάποιοι έκαναν εργασίες στην Ήπεθρο με τροχό, οξυγονοκολλήσεις κτλ. Και από εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Έχουμε φέτος πάρα πολλές συλλήψεις. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα. Παρακολουθούσα χθες την τηλεόραση του Sky, ήταν ο Μιχάλης Θεζάρης στον αέρα, που δεν θυμάμαι ποια περιοχή βρισκόταν ακριβώς, που μετέδιδε τις εξελίξεις. Και εκείνη την ώρα που μετέδιδε ο Μιχάλης, έσκασε που λέμε και αυτή η τραγική είδηση. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγμα τραγική είδηση. Ανθρώπινο λάθος, λαθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα τώρα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνδικών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ χθες το απόγευμα στην Ψάθα Μεγάρων. Όπως είδαμε, όλοι τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και στο πλαίσιο της έρευνας τώρα για διερεύνηση του συνδικού τραγωδία με τους δύο νεκρούς, έναν Δάνο και έναν Έλληνα. Θα συλλεχθούν καταθέσεις από τον δρόμο μαρτύρων, θα αξιολογηθεί το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που είναι διαθέσιμο, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της Πνευματικής Υπηρεσίας, αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά την πρόσκληση να πούμε των ελικόπτερων, Αγκούστα Μπέλ, αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ίδιου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στη διερεύνηση τραγωδία συμμετέχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που μετέφυσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, έχουν κάνει αυτοψία και έχουν συλλέξει κρίσιμα στοιχεία για τον τόπο της τραγωδίας. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια, ο κύριος Φέδων Καραϊωσιπίδης, ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, επεσήμανε στη τηλεόραση του Sky πως δεν μπορώ να αντιληφθώ αν προσπαθεί να πιάσει τον σχηματισμό με το πρώτο ελικόπτερο εννοεί, είναι ή έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποια ρηπή ή καθοδικό ρεύμα ή πλευρική ρηπή ανέμου, ενώ ο κύριος

0: από τη Δημαρέστη, στράτηγο σε αποστρατεία του πολιτιστικού σώματο, επεσήμανε πω υπήρξε ενδεχομένω κάποια τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε και θα πρέπει να την αξιολογήσουν οι πραγματογνώμονε. Ενώ επίσης, αν φαίνεται το ενδεχόμενο, η ένταση, το στρες που δημιούργησε η κατάσταση εκεί με τις φωτιές να επηρέασε τον πιλότο του δεύτερου ελικοπτέρου, ο οποίος προφανώς δεν λειτουργήσε σωστά βάσει ναι. του αποτελέσματος που είδαμε και της τραγωδίας η οποία εξελίχθηκε στη Δυτική Αττική.
1: Θα ακούσουμε τον κύριο Καραϊσουφίδη και άλλους. Ή μάλλον θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, Μιχάλη. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε ο κύριος Καραϊσουφίδης. Θα ήθελα το ρεπορτάζ σου. Έτσι όπως βγαίνει και από την αστυνομία και από καταγγελίες, το ρεπορτάζ για ένα περιστατικό που έχουν καταγγείλει πυροσβέστες που ήταν στο πεδίο της μάχης.
0: Είναι μια συγκλονιστική παράμετρο.
1: Δηλαδή είναι αδιανόητο, έτσι.
0: Πιάτσικο λοιπόν σε βάρος των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησε ανάγνωστοι που αφού διέριξαν τα οχήματά τους, αφαίρεσαν ακόμα και ρόδες, προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εντάξει, οι πυροσβέστες ανήθησαν και σχετικές φωτογραφίες για το σχετικό περιστατικό.
1: Είναι ασύλληπτο, είναι αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς
0: ρόδες. Είναι αδιανόητο. Έχουν πάρει τις ρόδες, έχουν σπάσει τα τζάμια,
1: έχουν κατακλέψει.
0: Ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό και ήταν άξιο αναφοράς το έχουν εκλέψει. Ενώ να πούμε πως στην ανάρτηση που έκανα και στον Δεβόντεν από ένα κείμενο τα στελέχη της ΕΜΟΔΕ είπαν πως είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένη ηγεσία για τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Σπύρο με τον πιο τραγικό τρόπο, θα λέγει κανείς.
1: Ναι. ΕΜΟΔΕ για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι εκείνοι που πηγαίνουν με. Είναι το πεζοπόρο τμήμα που μπαίνει μέσα στη μάχη.
0: Είναι τα παιδιά που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τη φωτιά, παλεύουν κυριολεκτικά δίνοντας καταθέτουν ψυχή και σώμα για να σβήσουν τις αιστείες και κάποιοι όχι μόνο δεν τους σεβάστηκαν, τους προκάλεσαν και ζημιές, βανδάλισαν τα οχήματά τους.
1: Αντιλαμβάνεσαι τώρα, Μιχάλη, κάποιος μπορεί να είναι 2-24 ώρα, να έχει κλείσει 2-24 ώρα να προσπαθεί να σώσει περιουσίες.
0: Και να γυρίσει να πάρει το αμάξι για να πάει σπίτι να ξεκουραστεί γιατί δεν του λείπει ρόδα.
1: Είναι.
0: Εντάξει, θα δω
1: αυτό που έγινε ακριβώς στα Μέγαρα.
0: Έγινε στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα είναι η εγκατάσταση, ναι. η βάση των.
1: Τώρα το από ποιον μπορεί να έχει γίνει. Μπορούμε να υποθέσουμε.
0: Νομίζω πως τα ευκόλως ενόμενα παραλείπονται. Τώρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι πως η Δυτική Αττική είναι μια περιοχή ιδιαίτερη βαρημένη στην εγκληματικότητα με συγκεκριμένα άτομα τα οποία
1: και συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δρούν κατά αυτόν τον τρόπο σε καταβλισμούς και τα λοιπά. Γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται. Φαντάζομαι θα γίνει και έρευνα από την αστυνομία γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι. Είναι ασύλληπτο.
0: Είναι ασύλληπτο. Πηγαίνω.
1: Ευχαριστώ Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Θεζάρης. Πήγαν οι άνθρωποι να σβήσουν τις φωτιές, άφησαν τα αυτοκίνητά τους δηλαδή. Στο σημείο εκεί που είναι η μονάδα τους, άφησαν τα αυτοκίνητά τους και επιβιβάστηκαν στα υπηρεσιακά και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι για 2-3 24 ώρες συνεχόμενα και προσπαθούν να σταματήσουν τις φωτιές που καταστρέφουν σπίτια, που καίνε περιουσίες, καταστρέφουν το δάσος και όταν γύρισαν, από τα αυτοκίνητά τους έλειπαν οι ρόδες και τους τα είχαν κλέψει όλα. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Ο κύριος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών. Μίλησε στο Open.
2: Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες αυτού του απαράδεκτου περιστατικού. Ήσουν οι συνάδελφοι από το μέτωπο και να δούνε τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρκάρει στον αύριο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μαγούλας βανδαλισμένα. Δίχως δαντολάστιχα, με σπασμένα τζάμια, έχουν αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από μέσα. Να αποζημιώσει η υπηρεσία από τους συναδέλφους για την ζημιά που υπέστησαν.
1: Τώρα ακούσατε την καταγγελία, επαναλαμβάνω, προκαλεί οργή. Αυτό που μόλις ακούσαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι με ηρωισμό πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Γυρίζω λίγο πιο πίσω για το δυστύχημα με τα ελικόπτερα. Ο κύριος Φρέδων Καραϊσουφίδης, αεροναυπηγός και πολύ έμπειρος σε αυτά τα θέματα, μίλησε στον Sky, στον Πέτρο Κυρκυλή.
3: Τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκουν σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό. Ούτε οριζόντιο, ούτε κατακόρυφο. Τα ελικόπτερα. Ήταν αεροπλάνα που έπονται, πρέπει να διατηρήσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Προς στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάσει και η οπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δευτέρου ελικοπτέρου για τη θέση του πρώτου.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά ερχόμαστε να συνεχίσουμε το να παρακολουθούμε και να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας πάνω στο θέμα.
4: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι.

0: Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Επιστρέψαμε και ακριβώς επειδή το όλοι μαζί μπορούμε, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, προσπαθεί να συμβάλλει στην υποστήριξη των ανθρώπων που δίνουν μια πολύ δύσκολη μάχη ή των ανθρώπων που επλήγησαν, διοργανώνει μια δράση προς ενίσχυση ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Γεια σου Γιώργο.
5: Γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην πλατεία Κοντζιά, ένα σημείο, και στην πλατεία του παλιού Δημαρχείου της Γλυφάδας, δεύτερο σημείο, όπου συγκεντρώνουμε προϊόντα, δηλαδή νερό, χυμούς, ισοτονικά ποτά, μπισκότα, φρυγανιές, και επίσης μαζεύουμε και κλούβες, κλουβάκια για τετράποδους φίλους μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για τέταρτη μέρα στο μέτωπο της Αττικής και της Βοιωτίας, να τους προσφέρουμε ένα δροσερό νερό, ένα χυμό, κάτι για να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το έργο με πολύ αυταπάνηση και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Έχουμε ξεκινήσει από 11 το πρωί, θα είμαστε εδώ και στην πλατεία Κοντζιά, όσο και στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, έως 5 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, συγκεντρώνουμε νερό, μπουκαλάκια δηλαδή με νερό θέλουμε, χυμούς, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές. Επίσης συγκεντρώνουμε και ζωοτροφές, γιατί η ομάδα, οι εθελοντές της ομάδας Dog Voice μπαίνει μέσα στα πύρινα μέτωπα και προσπαθεί να σώσει και να προσφέρει βοήθεια σε ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί από τη φωτιά, πέρα από σκύλους και γάτες που προστατεύονται. Επίσης γίνεται και προσπάθεια και για τα είδη της ελληνικής πανίδας εκεί σε αυτές τις περιοχές που συνεχίζεται η πυρκαγιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, κοντά στα Μέγαρα επίσης και σε διάφορους οικισμούς εκεί των Δήμων, να προστατεύσουμε όπως για παράδειγμα και χελώνες και τσικατζόκερους, όλα τα ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σήμερα Δευτέρα συνεχίζουμε, θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα, να μας βοηθήσετε και να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη της προσβεστικής των Δήμων και της Περιφέρειας που συνεχίζουν το έργο για να ούτως ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
4: Ναι, είσαι καλά, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπως πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την, μας το ανέφερε ο Γιώργος, για την προστασία των ζώων, και τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται οργανωμένα μέσα από την ειδική γραμματεία, μέσα από μια οργάνωση, έτσι όπως απαιτούν και οι συνθήκες. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και θα μου επιτρέψεις πρώτα να ξεκινήσω και να αναφερθώ, πέρα από την πολύ σημαντική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να αναφέρω την γραμμή 10400, η οποία είναι ενεργοποιημένη, είναι προκειμένου να καλούν οι πολίτες και να ενημερώνουν για ζώα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Μέσω αυτής της γραμμής λοιπόν κινητοποιείται όλη η διαδικασία για τη διάσωσή τους. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και από εδώ. Είδαμε λοιπόν ξανά, Σπύρο, ζώα να τρέχουν να γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα, ζώα να εγκλωβίζονται, ανθρώπους να εγκλωβίζονται για να σώσουν τα ζώα τους και φυσικά εθελοντές που αψηφούν τον κίνδυνο προκειμένου να τα γλιτώσουν. Να πούμε ότι στην προσπάθεια αυτή έχουν δημιουργηθεί δύο καταφύγια, δύο κέντρα ως σημεία διάσωσης των ζώων και παροχής ιατρικής φροντίδας από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Το ένα βρίσκεται στα Μέγαρα και το άλλο στα Βίλια. Σύμφωνα λοιπόν με την ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς που ηγείται και όλες τις προσπάθειες, στο καταφύγιο στα Βίλια έχουν καταγραφεί 76 ζώα, ενώ στο καταφύγιο των Μεγάρων άλλο

0: 86. Συνολικά λοιπόν 163 ζώα, όσο επιτοπλίστων ζώα συντροφιάς, αλλά και ζώα παραγωγικά και άγριας φύσης, αν κρίνουμε και από τις περιοχές που επλήγησαν. Εκεί λοιπόν τους παρέχεται η ιατρική φροντίδα και έπειτα θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Βλέπουμε λοιπόν πλέον για πρώτη φορά τόσο έντονα και ενεργά τη διάσωση των ζώων ως κομμάτι του εθνικού μηχανισμού και της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει γίνει χωρίς τους αφανείς ήρωες, τους εθελοντές. 25 τουλάχιστον εθελοντές επιχειρούν στο πεδίο και πολλοί άλλοι εθελοντές κτηνίατροι στις δομές αυτές. Η κυρία Έλενα Δέδε, λοιπόν, η ιδρύτρια της Dogs Voice, μιας οργάνωσης όπως επίσης και η Ανήμα, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο της μάχης εκεί, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open ακριβώς για αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται.
1: Ωραία, την ακούσουμε.
2: Υπήρχαν και άνθρωποι και στα μέγαρα που είχαν δεμένα ζώα. Υπήρχαν απώλειες, αλλά υπήρχε και μια τεράστια κινητοποίηση. Λειτουργούν δύο σταθμοί υποδοχή ζώων, στους οποίους έχουν καταγραφεί συνολικά πάνω από 160 ζώα συντροφιάς και άγρια ζωή. Τα ζώα έχουν και αυτά προτεραιότητα να σωθούν. Αυτό είναι ο δικός μας αγώνας εδώ.
1: Ένας αγώνας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί βεβαίως οι περιουσίες, οι άνθρωποι, αλλά είναι και τα ζώα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι στις περιοχές που βλέπουμε να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Φωτιές οι οποίες μέσα από τα διεθνή δίκτυα κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ για τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Η Χρύσα Τσίχλη, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
3: Καλησπέρα σας. Βασικό θέμα στα διεθνή μέσα αποτελούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, με ρεπορτάζ και συνεχείς ανταποκρίσεις. Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις, τόσο για τις καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το BBC, CNN και Sky News, διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την τραγική είδηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει σε άρθρο του πως η σύγκρουση των ελικοπτέρων ανέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων στη μάχη κατά των μεγάλων πυρκαγιών. Το πρακτορείο Reuters ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών στη χώρα μας, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Sun γράφει χαρακτηριστικά σελίδα της για τη στιγμή του τρόμου, έτσι χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.
1: Και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που μένονται στην Ελλάδα και γίνονται θέμα στα διεθνή πρακτορία. Έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι από δασικές εκτάσεις σε πάρα πολλές χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι και στην Ευρώπη.
3: Και στην Ευρώπη συνεχίζεται η μάχη και στη Γαλλία, που την είδαμε να πλήγεται και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό μια τεράστια έκταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών, να πηγαίνουν οι πυροσβέστες από σπίτι σε σπίτι και να σβήνουν φλόγες που ξεποδούν από παντού. Παρά τις προσπάθειες οριοθέτησης με εναέριες ρήψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού, είναι αυτό το ροζ υγρό που βλέπουμε πολλές φορές από τα αεροπλάνα. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν, δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο, να το οριοθετήσουν, και οι δασικές φωτιές επεκτείνονται. Ο μόνος τρόπος διαφυγής πολλές φορές είναι μέσα από φλεγόμενες γειτονιές, και έτσι αναγκάστηκαν να διατάξουν μαζική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ήδη έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, και πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί. Όπως είπαμε προηγουμένως, και στην Ευρώπη συνεχίζει το συναγερμός, εκτός από την Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχουμε ένα νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο μετά από αυτές τις πυρκαγιές που είδαμε τις καταστροφικές στη Ζιρόν και στη Βάρ. Τώρα έχουμε μια φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στην ιστορική πόλη Καρκασόν. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό. Στη μάχη έχουν ρηχθεί φυσικά πυροσβεστικά ελικόπτερα, αεροσκάφη και επίγειες δυνάμεις. Στην Εθνική Οδό Ιβρεύη, μάλιστα, είδαμε και έντρομους τουρίστες να αντικρίζουν τις φλόγες, και ανησυχία προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν, θερμοκρασίες σε επίπεδα καύσωνα και η παρατεταμένη ξηρασία που κρατούν τις γαλλικές αρχές σε εγρήγορση.
1: Μάλιστα. Είναι αυτός ο εφιάλτης που δεν ξέρω, το αποδίδεται στην κλιματική κρίση και σε άλλους παράγοντες.

0: παράγοντες που όλο και περισσότερο βλέπουμε τέτοια φαινόμενα με ακραία ένταση. Να μείνεις λίγο ακόμα, Χρύσα, για ένα-δύο ακόμη θέματα που κυριαρχούν στο ρεπορτάζ σου. Το ένα είναι οι εικόνες που είδαμε στην Ισπανία με τους μετανάστες σε αυτόν τον θύλακα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική.
1: Στη Θέουτα. Τέσσερις μέρες μετά την αθρώα εισρωή δεκάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στη Θέουσα, ο ισπανικός αυτός θύλακας στη Βόρεια Αφρική συνεχίζει να βράζει, θα μπορούσε να πει κανείς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 3.000 πράκτορες που εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικότητας, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Το Μαρόκο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 99, εντοπίζοντας 11 σωρούς στα μαροκινά χωρικά ίδια. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επαναπροωθήσεις, καταγράφοντας περισσότερες από 69.000 οικειοθελείς επιστροφές στο Μαρόκο, σύμφωνα πάντα με τη Μαδρίτη, έτσι. Ενώ το Ραμπάντ επιμένει ότι οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στη Θεότα ήταν περίπου 40.000. Κατεβάζουν δηλαδή σημαντικά προς τα κάτω τον αριθμό των ανθρώπων που εισέβαλαν στο ισπανικό θύλακα. Την Κυριακή, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό, στην περιοχή έφτασαν ακτιβιστές νεοναζιστικής ομάδας και ακροδεξιοί για να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, θέλοντας να καρποθούν από όλο αυτό το σκηνικό από μερίδα κατοίκων. Έτσι, στην κεντρική πλατεία της Θεούτα, ο αρχηγός του Vox, πρόκειται για το ακροδεξιό κόμμα Vox, κατηγόρησε τον Πέδρο Σάντσες πως θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 1.500 άτομα περίπου διαδήλωναν έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής Σάντσες και πάλι. Σε ανεβρασμό βρίσκεται όλη η Ευρώπη υπό το φόβο της μεταναστευτικής κρίσης. Περιμένουμε την Τρίτη την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστή και η επιστολή που έστειλε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόνς, ο Πέδρο Σάντσες, την οποία ευχαριστεί την Ισπανία για το πώς αντιμετώπισε την κρίση. Αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο Μαρόκο, ότι είναι σαφές ότι θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε και τα σύνορα σε σημαντικά σημεία, και σημειώνει επίσης ότι η Frontex είναι έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στη Θέουτα και όπου χρειαστεί, προκειμένου να προστατευτούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
0: Αυτό διαβάζοντας το, βγάζοντας το διπλωματικό περιτύλιγμα, του λέει να ενισχύσει τα σύνορά του στην ουσία.
1: Ναι, και ότι θα βοηθήσει και η Ένωση, λέει, αλλά πες πάλι.
0: Ναι. Θα ήθελα να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στον Νίκο Ανδρίτσο.
2: Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, και ακόμα κι αν περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει, γιατί υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάβλο προς την Ευρώπη.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ιφαντής, ο καθηγητής. Στον Sky μίλησε και ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Πέρασε λάθος μήνυμα η ισπανική κυβέρνηση, είπε ο κύριος Πλεύρης, να τον ακούσουμε.
3: Όσοι μπήκαν τη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000. Πλάς χιλιάδες σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Τώρα με τη βοήθεια της Χρύσας να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων, ένα θολό τοπίο που φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούργιο για εσένα.
1: Νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει
0: αυτό το. Μόνο αυτό ζούμε.
1: Όχι μόνο για μένα, νομίζω πλέον για όλους μας δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε με στόμφο ότι ακυρώνει καταστροφικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν έπειτα από εκκλήσεις που δέχθηκε και από τους Ιρανούς και από συμμάχους στη Μέση Ανατολή, και δεν θα το κάνει, και μετά ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινά ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων συνομιλιών.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι χαρακτηριστικό.

0: Αυτό που είπε, θα τον ακούσουμε. Βεβαίως εδώ ακούμε τον Δημήτρη Γιαννίρη που μας έχει βοηθήσει στο τι έχει πει ο Τραμπ μέσα από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος. Ακούστε τι είπε για αυτή την επίθεση που υποτίθεται ότι θα έκανε κατά του Ιράν.
1: Γνώριζαν το μέγεθος της επίθεσης γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε ας το δούμε. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και στη συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή όπως προτιμώ να το αποκαλώ για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
0: Αυτά λέει ο Τραμπ.
2: Ναι, αυτά λέει ο Τραμπ. Μόνο ο Τραμπ τα λέει όμως.
0: Ναι.
2: Οι Ιρανοί επιμένουν ότι, τουλάχιστον και πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκεή, είπε ότι η Τεχεράνη δεν πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε αυτή τη φάση. Συνομιλίες πραγματοποιούμε με το Ομάν για το στενό του Ορμούζ και μάλιστα πριν από λίγο τα διεθνή μέσα μετέδιδαν ότι ο Ομάν και Ιράν βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο για μια τελική πρόταση όσον αφορά τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ.
0: Το Ομάν φαίνεται να έχει έναν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στενών. Έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, άλλοτε με προαιρετικά τέλη διέλευσης, άλλοτε με άλλους τρόπους. Φαίνεται όμως ότι παίζει πολύ δυνατά στην όλη διαπραγμάτευση.
2: Σαν να προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση, έτσι ώστε και αυτό που θέλουν οι Ιρανοί με κάποιο τρόπο να γίνει.
0: Να το πουλήσουν κιόλας.
2: Ναι, δηλαδή με κάποιο τρόπο να καρπώνονται έσοδα. Αλλά από την άλλη είναι ικανοποιημένοι και οι Αμερικανοί να φαίνεται προς τα έξω ότι δεν καρπώνονται έσοδα και ότι δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συμβούν τελικά. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν από πλευράς Μουσκάτ αυτή την ώρα. Συνομιλίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι συνομιλίες θα αφορούν το τέλος του πολέμου, το τέλος της σύγκρουσης και την συνέχιση κανονικά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουμε να φτάσει το απόγευμα και να δούμε τελικά τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Χρύσα Τσίχλη. Αυτή είναι η κατάσταση, όσο ξεκάθαρη μπορεί να γίνει, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιστροφή σε εμάς, θα πάμε στην Πάτρα. Εκεί είχαμε μια ληστεία χθες τα ξημερώματα σε ένα σπίτι όπου εισέβαλαν 4 άτομα. Η Έλενα Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, είχαμε μια ληστεία τα ξημερώματα όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το θύμα, ένας 75χρονος άντρας, τα γνώστη εισέβαλαν μέσα στο σπίτι του λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα συγκεκριμένα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του επιτέθηκαν. Αρχικά άρχισαν να το χτυπούν στο πρόσωπο και στη συνέχεια να το χτυπούν στα πόδια του. Του ζήτησαν να του πει που είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και συνέχισαν να το χτυπούν. Ο άνθρωπος του είπε ότι δεν έχω χρήματα εδώ στο σπίτι και του ζήτησαν να δώσει ό,τι είχε, ό,τι πολύτιμο μπορεί να είχε, να του το παραδώσει. Κάπως έτσι και ο 75χρονος άνδρας έδωσε μια χρυσή βέρα την οποία φορούσε. Ένα ρολόι που είχε στην κατοχή του και μία τραπεζική κάρτα. Έζησε ο άνθρωπος στιγμές πραγματικά πολύ δύσκολες, αντιλαμβανόμαστε. Είναι φέρει χτυπήματα από την ενημέρωση που έχω στο πρόσωπό του και τα πόδια στο πρόσωπό του είναι λίγο πιο σοβαρά. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς για να ξεκινήσει η αναζήτηση των 4 ατόμων. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί ιδιαίτερα σήμερα στο αστυνομικό δελτίο την ελληνική αστυνομία, την τοπική ελληνική αστυνομία, καθώς θέλουν πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε για μια ληστεία μέσα στο σπίτι.
0: Άγρια επίθεση και εις βάρος του οικειωμένου και τα χαρακτηριστικά της και ο άγριος αυτός ξυλοδαρμός.
3: Ναι, φαντάζομαι ιδιαίτερα, ότι... Ναι. Γιατί θέλουν να φτάσουν πολύ γρήγορα στους θρασίτατους δράστες. Να πω συγκεκριμένα ότι πρόκειται για την περιοχή των Βραχνεϊκών της Πάτρας και οι αστυνομικοί θέλουν να φτάσουν, όπως είπα, πολύ γρήγορα στους δράστες και αν εξεκριβωθεί, αν πρόκειται για κάποια ομάδα Αντιλαμβάνεστε, τώρα τα Βραχνέικα είναι μια μικρή περιοχή και θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, αν δρούν από εκεί, αν έχουν ορμητήριο ίσως κάποιον καταβλισμό που βρίσκεται στην περιοχή, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.

0: πληροφορίες οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν ή αν πρόκειται για κάποια εγκληματική ομάδα που δρεί ευρύτερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε αναφορά για αντίστοιχο περιστατικό το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα πρόσωπα. Οπότε οι αστυνομικοί έχουν πέσει, θα έλεγα, χαρακτηριστικά πάνω κατά πάνω στην υπόθεση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί, όπως είπες, Σπύρον, είναι μια άγρια επίθεση.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Έλενα Παρασκευοπούλου από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί είχαμε μια επίθεση πολύ βίαιη. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Ένα άγριο περιστατικό που συνέβη στην περιοχή της Τούμπας, σε ένα κατάστημα ψηλικών, εκεί που εισήλθαν δύο νεαρά άτομα ηλικίες 17 και 19 ετών, κρατώντας μάλιστα μεταλλικές ράβδους, και ξεκίνησαν να χτυπούν με τα βία σε ένα 19χρονο υπάλληλο με κλωτσιές, ραμπουνιές, αλλά και με τις μεταλλικές ράβδους, όπως σου είπα, κρατούσαν στα χέρια τους. Τραυμάτισαν αρκετά τον 19χρονο. Στη συνέχεια αποχώρησαν, ξεκίνησε μια καταδίωξη από την ελληνική αστυνομία από τις πληκτές της ομάδας βίας, που εν τέλει έφτασαν στη σύλληψη των δύο δραστών. Να σου πω ότι ο 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος μεταναντικομίστηκε στο Αθηναίο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του παρασχέθηκαν και όλες οι πρώτες βοήθειες. Συνεχίζει να νοσηλεύεται, ευτυχώς το παιδί είναι εκτός κινδύνου. Ενώ ενδεικτικό της υπόθεσης είναι ότι οι δύο δράστες δεν προχώρησαν στην κλοπή κάποιου χρηματικού ποσού από το κατάστημα, γι' αυτό και οι αρχές μέχρι στιγμής οδηγούνται στο συμπέρασμα πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ δραστών και θύματος. Οι δύο δράσεις φυσικά θα οδηγηθούν ενώπιον της εγγελέα για να απολογηθούν τις πράξεις.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Δημήτρης Χατζικόρτσος από τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφει στη διπλωματία ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη. Ελπίδες για μείωση τιμών στο πετρέλαιο αλλά και κλοπές καυσίμων στη Μεγάλη Βρετανία. Τα fake news φταίνε για τη Θέουτα, λέει το Μαρόκο. Θέλουμε ευρωπαϊκή απάντηση, προειδοποιεί το Βερολίνο. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία για το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται. Το απόγευμα της Δευτέρας ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Κυριακή, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Λίγες ώρες πριν, ο Τραμπ έγραφε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν διακόπτονται μετά από παράκληση των χωρών του Περσικού κόλπου, καθώς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, υπάρχει ήδη περίγραμμα συμφωνίας. Σε μια πρώτη αντίδραση, η Τεχεράνη διαψεύδει το σενάριο για νέο γύρο συνομιλιών. Στασιμότητα επικρατεί και στα άλλα μέτωπα και ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιδρομές την Κυριακή, που ήταν οι πιο σφοδρές των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αισθητή μείωση έως 5% σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων. Σήμερα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης ο δείκτης DAX καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών, υπερβαίνοντας τις 26.000 μονάδες. Γερμανοί αναλυτές αποδίδουν και αυτό το άλμα του δείκτη στην πραγματική ή προεξοφλούμενη μείωση των τιμών της ενέργειας. Την ίδια στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία αίσθηση προκαλούν στοιχεία που έγιναν γνωστά σήμερα, σύμφωνα με τα οποία οι κλοπές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια. Το Μαρόκο παίρνει θέση για τη μαζική προσέλευση μεταναστών στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι μαζικές διελεύσεις οφείλονται στην παραπληροφόρηση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους διακινητές, αλλά και στην παρερμηνία απόφασης που εξέδωσε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, απαγορεύοντας τις επαναπροωθήσεις μεταναστών. Δηλώσεις για τα γεγονότα στη Θέουτα έκανε πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο ευμετάβλητη είναι η κατάσταση όσον αφορά το μεταναστευτικό και πόσο σημαντική είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αύριο στις Βρυξέλλες η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών των 27 για την αποτίμηση της κατάστασης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή στο στούντιο και από τη Βόνη στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε, χαίρετε.

0: χάλια πάνω εδώ.
1: Άστο. Είναι πολεμένη ιστορία. Δεν θέλω τώρα όσο είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
0: Α, μην επεκτάθουμε.
1: Άστο, ναι. Να σου πω, έχει κληρώσει. Με το που μπήκε, μου λε, τι έχουμε σε μόνο. Μου λε, έχω κληρώσει. Τι κληρώσει έχει.
0: Κληρώσει των ελληνικών ομάδων στα επαγγελματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μία ώρα είχαμε για το Champions League. Η ΑΕΚ που ένα παγκοσμιακό γύρο έχει να παίξει στα play-off Champions League. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη, βουλγάρικη ομάδα κόντρα σε ομάδα από το Καζακστάν, και παίξει και ο Ολυμπιακός πέρυσι αντίπαλος. Αν πάει στο Καζακστάν, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο ταξίδι. Και μακρινό κλπ. Και δύσκολο. Το ίδιο ζευγάρι απασχολεί τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Γιατί αν περάσει την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ιτημένο αυτό το ζευγάρι. Ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή. Στο Champions League, για να επανέλθουμε, ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέχεν που παίζει αύριο το πρώτο παιχνίδι, παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με Bodo Glimt, νορβηγική γνωστή που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος θυμίζουμε έχει το πέμπτο εισιτήριο, βασικά το τρίτο λόγω κυπέλου, με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφια, πάλι Σόφια μπροστά μας, για το Europa League στα play-off. Ο Όφη έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμα και αν χάσει αυτό το ζευγάρι, μπαίνει στην League Phase του Conference League. Και στις 3 υπάρχει κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη με την CSKA 1948, που είναι μια διάσπαση της CSKA Σόφια, τέλος πάντων, της άλλης που αναφέραμε. Αν περάσει, μαθαίνει αντίπαλο. Θα μάθει σήμερα τον αντίπαλο σε περίπτωση που προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, το παιχνίδι και το ένα και το δεύτερο και το πρώτο την Τετάρτη και την επόμενη Τρίτη, ζωντανά από τον Sky τα μάτια του Παναθηναϊκού.
1: Ήρθες με γεμάτο καλά σήμερα.
0: Ομολογουμένως.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου. Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Με τις φωτιές να μένονται σε πολλά μέτωπα, αντιλαμβάνεστε πως κρίσιμος παράγοντας είναι ο καιρός και συγκεκριμένα ο αέρας. Όχι μόνο γι' αυτό, η Λιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Λιάνα.
4: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο αέρας σίγουρα είναι ένας παράγοντας. Από ποια άποψη? Ότι σίγουρα θα συμβάλλει στην πορεία, θα καθορίσει την ένταση της
1: πυρκαγιάς. Ή προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη.
4: Ακριβώς. Αλλά σε καμία περίπτωση την έναρξη της πυρκαγιάς.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
4: Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Αττική πνέουν άνεμοι κοντά στα 4 μποφόρ. Έχουν σημειωθεί και ρηπές που έχουν αγγίξει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα 6 μποφόρ. Και έτσι θα συνεχιστεί και η εικόνα μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα σήμερα. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε εξασθένιση. Το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, όπως συμβαίνει πάντα με το Μελτέμι. Ωστόσο αύριο και πάλι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων μέχρι τα 6 μποφόρ, δεν περιμένουμε δηλαδή τις ρηπές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο όμως και τα 6 μποφόρ στην δεδομένη κατάσταση είναι σημαντικά. Έτσι θα εξελιχθεί η εικόνα μέχρι και την Τετάρτη. Ίσως την Πέμπτη έχουμε περαιτέρω ενίσχυση, θα το δούμε όμως στις επόμενες μέρες.
1: Η προσοχή μας είναι στραμμένη στους ανέμους, γιατί από φαινόμενα, πώς να το πω, βροχές και τέτοια, δεν υπάρχουν στον ορίζοντα.
4: Όχι. Μόνο στα ορεινά, έτσι κάποια μικρή αστάθεια απογευματινή.
1: Πάντως αυτό που μας είπες είναι πάρα πολύ θετικό, το ότι δηλαδή από το απόγευμα και μετά, ήδη από ό,τι λένε δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο πεδίο, έχει πέσει λίγο καιρός.
4: Σωστά.
1: Μας είπαν ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι εκεί που λες ότι είναι εντάξει, δεν είναι ήρεμο το τοπίο, φυσάει. Πάνω εκεί φαίνεται ότι κάπου ο άνεμος δυναμώνει,
4: ακριβώς.
1: Αλλά γενικά η τάση είναι ότι από το απόγευμα και μετά πέφτει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο.
4: Αφήνει ένα παράθυρο, ωστόσο όμως από το πρωί ξεκινάμε
1: ξανά
4: και πάλι.
1: Τα ίδια,
4: οπότε δεν φυσικάζουμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας ήταν. Οπότε εμείς τώρα τελειώσαμε. Σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου. Μένετε εδώ στο Sky. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό, με την ποιότητα και τον αυθεντικό

χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass, έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ, με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass.

επιτυχίες. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο. Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε. Ματούλα Ζαμάνη. Πριν αρνηθεί τα μάτια. 8 Αυγούστου, Εθισμός. Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Γεια σας. Είμαι η Βασιλική Βασιλική.

Και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο.

0: Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου,
2: Λίλα Μπακλέσε,
3: Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Πάμε τώρα δυνατά!
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν είναι καλέ. After

0: τώρα τα ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο.

0: Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου,
0: Λίλα Μπακλέση,
1: Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
0: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση Mortel.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου,
0: Λίλα Μπακλέση,
1: Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλεξανδρόπουλος.

0: propolisimore.com.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: Φαίνομαι με ζωγραφή. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης.

0: Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Μπάρμπαρα Σαρδάκη.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκουανί.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνη.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάγγι πάνε.
2: Ματούλα Ζαμάνι.
4: Πριν αρνηθεί στα
2: μάτια. 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
2: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
6: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
8: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
7: Πρωταγωνιστούν
8: Λένα Παπαλιγούρα,
7: Μελέτης Ηλίας,
8: Μιχάλης Οικονόμου,
7: Θανάσης Ντόβρης,
8: Ιφηγένεια Καραμίτου,
7: Λίλα Μπακλέση,
8: Λένα Μποζάκη,
7: Γιώργος Νούσης,
8: Βαγγέλης Αλευρής,
7: Ιώβη Φραγκάτου.
8: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
7: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
9: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Let me be.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
4: After bitch. Τι είναι, καλέ. After

0: Και πού να τα ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.
1: J-Lo. Για τους

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
6: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Λένα Παπαλιγούρα,
5: Μελέτης Ηλίας,
6: Μιχάλης Οικονόμου,
5: Θανάσης Δόβρης,
6: Ιφηγένεια Καραμίτου,
5: Λίλα Μπακλέση,
6: Λένα Μποζάκη,
5: Γιώργος Νούσης,
6: Βαγγέλης Αλευρής,
5: Ιώβη Φραγκάτου.
6: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Κόσμος 30 από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάγει η πάνη.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
5: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: σας.
1: Νούμερο 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: no.
1: Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.